Έλα κοντά, αρρωσταίνω, είσαι για μένα.

ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Με στις νύχτα στο τούνελ με κομμένη ανάσα φωνάζω. Λες όμως και κα...

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
1: Πες το πόθος που φυτρώνει στην καρδιά εις τον οριζόνι. Πώς γεννιέται, πώς φουντώνει, πέστε μου παρακαλώ. Πιάνεται στα μάτια ξένη, με μάτιες και εκεί απομένει, μες στην κούνια του πεθαίνει. Κλάφτε το χαμό του πόθου, πέστε του όλοι όνια η μνήμη.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Φόρα, παίρνω φόρα, περπατώ.

0: Αυτός σύρος Τεριανός, υπό Αθανασίου Σκορδαλού και Ιωάννου Μπερνιδάκη.
1: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ, Ράδιο 104,4, Άγιος Νικόλαος.
2: Αντέ!

των 4,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

0: αστέρια και εγώ κοιτώ τα αστέρια και λάχτα.
1: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.

σιωπηλή αλητεία, μια ανάσα να πιάσω το νήμα. Και ξανά απ' την αρχή στου βυθού τη σιωπή ξαναβρίσκω το πρώτο μου βήμα. Κι αν τα χρόνια περνούν και απ' τα χέρια γλιστρούν σαν τα φύλλα ενός γέρου Σεπτέμβρη, στο καρέ των ανέμων τραβάω χαρτί και γελάω στο ψεύτη καθρέφτη.

0: 104,4 η ποιότητα τα FM.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλ σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 2841-022-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην Εστία, εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
8: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
9: Ξέρουν πάρα πολύ καλά σε αυτήν τη χώρα ότι όταν έχουμε μπροστά μας σε μερικούς μήνες εκλογές, τότε όλα γίνονται πιο ρόδινα, όλα γίνονται πιο ωφέλιμα, όλα γίνονται πιο γρήγορα και πιο εντυπωσιακά, παραδίδονται σε χρήση ώστε να αντιληφθεί ο κόσμος ποιοι τα έκαναν. Ναι, εποχή στη Θεσσαλονίκη, 5 νέοι σταθμοί του μετρό αλλάζουν το χάρτη της πόλης. Παρουσία Μητσοτάκη, τα εγγένεια ξεκινούν τα δρομολόγια από και προς Καλαμαριά, παρακαλώ πάρα πολύ, λίγες ημέρες πριν από τα εγγένεια της ΔΕΘ. Χιλιάδες επιβάτες αναμένεται να επωφεληθούν από τη νέα σύνδεση, έχοντας τη δυνατότητα να πραγματοποιούν μετακινήσεις γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Παράλληλα, η λειτουργία της σύνδεσης αναμένεται να συμβάλλει στη μείωση της κυκλοφορίας στους δρόμους της πόλης, καθώς εκτιμάται ότι θα κυκλοφορούν λιγότερα οχήματα. Η τελετή παράδοση του έργου της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά θα πραγματοποιηθεί 9.30 ώρα στο σταθμό Μίκρα, στην Βολή των Οδών Παπανδρέου και Πόντου, ενώ για το κοινό οι σταθμοί θα ανοίξουν μετά τις 3 το μεσημέρι. Υπενθυμίζει το ότι 30 Νοεμβρίου του 24 ο Όμιλος Άχτορ είχε παραδώσει με επιτυχία τη βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης, ένα από τα πιο σύγχρονα στήματα μετρό στην Ευρώπη, το οποίο συνυπάρχει με σημαντικούς αρχαιολογικούς θησαυρούς που αντανακλούν τη μακρά και διαχρονική ιστορία της πρωτεύουσας. Πολλές από αυτές τις ανακαλύψεις των αρχαίων αντικειμένων να είναι εκθέματα από μόνα τους. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Προπαρασκευή ημέρα, 5η, 27 του μήνα Αυγούστου. Εδώ είμαστε, εδώ είστε κι εσείς. Αγίου Αρκαδίου Βασιλέως, Αγίου Λιβερίου Πάπα Ρώμης Ομολογητού, Αγίου Οσίου Ποιμένος Επισκόπου Κορδουής και Αγίου Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος στην Ορθοδοξία μας σήμερα. Χρόνια πολλά στον Αρκάδιο, χρόνια πολλά στην Αρκαδία, χρόνια πολλά στο Λιμπέρι, στη Λιμπερία, χρόνια πολλά στην Οσία, χρόνια πολλά στη Φανουρία, στη Φανή, στη Φανούλα, στο Φάνη και στον Νούρι και στο Φανούρι όπως σήμερα γιορτάζουν. Όλοι όσοι είναι 10 λεπτά πριν από τις 6, 10 λεπτά πριν από τις 7, συγγνώμη. Και θα δύσει 2 λεπτά μετά από τις 8 το απόγευμα, ενώ ήδη αρχίζει και φορτώνει εδώ και 2-3 μέρες το αυγουστιάτικο φεγγάρι, το οποίο θα το απολαύσουμε στην αυριανή νύχτα στον υπέρτατο βαθμό του. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είμαστε εδώ, είστε εδώ και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό από την πρόληψη που έχουμε ήδη δημοσιεύσει στο φωνία.gr. Πρώτη σελίδα προς το παρόν. Υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρή άνεμη, 31 βαθμοί στον Άγιο Νικόλαο σήμερα το θερμόμετρο. Πλήρες ηλιοφάνεια σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθαρός ουρανός. Οι άνεμοι στην περιοχή θα επικρατήσουν δυτική εντάσεις 4-5 μποφόρ. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται καθώς προβλέπεται υπέστα νέων που θα αγγίζουν τα 55 χιλιόμετρα την ώρα από το πρωί της 9 μέχρι αργά το βράδυ. Ενώ πολύ πολύ μεγάλη προσοχή εκεί έξω σήμερα, όλη η Κρήτη είναι στα πορτοκαλί για την πρόβλεψη πυρκαγιάς, για την πρόκληση μάλλον πυρκαγιάς, πολύ ψηλός κίνδυνος. Πολλές περιοχές στο νησί σήμερα είναι κλειστές, μη επισκεψίμες. Λόγω ακριβώς του θέματος, το ότι είμαστε στα πορτοκαλιά μας. Στο νομό Λασιθίου δεν επιτρέπεται είσοδος στο Λαζιλακόδαξος, στο βαθύ στο δάσος, στο δάσος Τρυπτής, στο δάσος Καλού Χωριού, στο Μεσελέρους, στο δάσος Ελάκανου. Παρισόδασος στην Κριτσά, στο δάσος του Κρούστα και στο φοινικό δάσος του Βάη. Δεν επιτρέπεται σήμερα είσοδος στα συγκεκριμένα σημεία λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι βρισκόμαστε πάρα πολύ σε δύσκολη θέση απέναντι σε πρόκληση πυρκαγιάς. Ένα πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, και ένα άλλο επίσης πάρα πολύ επικίνδυνο, το οποίο αντιμετωπίζει η κοινωνία μας. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και εμείς με την δέουσα ευθύνη. Θα το σχολιάσω λίγο αργότερα. Προς το παρόν, καλημέρα. Πάμε Μιλονάκι, Παντοπολείο Προπολείο. Φεστός Μιλονάκι, εκεί όπου καθημερινά οι αγορές μας γίνονται μια απόδραση από την ακρίβεια και την καθημερινότητα. Γιατί εκεί οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές, οι τιμές είναι πάρα πολύ οικονομικές και η εξυπηρέτηση αγγίζει τα όρια της. Φιλικής καλοσύνης. Μιλονάκης, καθημερινά, οικονομικές προτάσεις, πάρα πολλές προσφορές, χαμηλές τιμές, εξυπηρέτηση που χτυπάει το κουδούνι μας, αν καλέσουμε στο 2841-0-2170. Γιατί θέλουμε 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα. Πού να μπλέξει τώρα με το κυκλοφοριακό, να τρέχει μέσα στη ζέστη, παίρνει ένα τηλέφωνο και ο Μιλονάκης μερικά λεπτά στα φέρνει έξω από την πόρτα σου. Αυτόν ακριβώς εκμεταλλεύονται, εντός εισαγωγικών βέβαια, για την εξυπηρέτησή τους και επαγγελματίες εστίασης του Αγίου Νικολάου, οι οποίοι ψωνίζουν το Μιλονάκι τα καλούδια τους, γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ένα καλό πιάτο οφείλεται σε ένα βασικό βαθμό στα πρώτα υλικά, στα πρώτα είδη, στην πρώτη ύλη. Και ο Μιλονάκης έχει την καλύτερότερη. Παντοπολείο Προπολείο, φεστός Μιλονάκι, Ευκμήνου 51 στον Αγίου Νικολάου. Τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841-021-711. Καλημέρα μας, καλημέρα σας. Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 στους 104,4 είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας. 2841-025-425 είμαστε μαζί ήδη και μέσω Facebook με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο. έχουμε μήνυμα από τον Γιώργο τον Ψάλτη, το Sky 100,3 στην Αθήνα. Ωρα καλή τυχερέ. Άλλοι πήγαν διακοπές τρεις εβδομάδες, αγαπητέ Γιώργο Ψάλτη. Οπότε μην μιλάμε για τύχη. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούνε μέσα από το TikTok και μας βλέπουν και εκεί είμαστε ζωντανά, αλλά και από το Instagram. Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Για ελάτε, για πάμε αέρα, έτσι όπως μας αρέσει να κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή.

Λοιπόν, για το θέμα της πρόβλησης πυρκαγιάς και το πόσο πολύ επικίνδυνη είναι η σημερινή ημέρα στην Κρήτη, το σχολιάσαμε λίγο πριν. Το άλλο θέμα, το οποίο είναι ιδιαίτερα πάρα πολύ επικίνδυνο και πρέπει να το διαχειριστούμε σαν κοινωνία, σαν άνθρωποι, σαν πολίτες με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, είναι αυτό που ακούει στο όνομα Ηλίας Κασιδιάρης. Ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής αποφυλακίζεται 20 του μήνα Σεπτέμβρη και ήδη, δυστυχώς, ήδη έχουν δει δημοσιότητα story, αναφορές, δημοσιεύσεις νέων ανθρώπων από 20-25 χρονών, 30 χρονών εδώ και στη δική μας περιοχή, που τρίβουν τα χέρια τους για την επιστροφή του Ηλία Κασιδιάρη και την έξοδό του από την φυλακή. Είναι άνθρωποι, είναι συμπολίτες μας, είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, οι οποίοι ανάθεμα και αν γνωρίζουν ποιος είναι ο Κασιδιάρης και τη δράση του ως πρώην στέλεχος της Χρυσής Αυγής, η οποία, να πούμε, Χρυσή Αυγή έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική οργάνωση, έτσι. Λοιπόν, επειδή δυστυχώς το φίδι φαίνεται ότι έχει αφήσει κάποια αυγά εκεί έξω, καλό θα είναι να είμαστε ιδιαιτέρως πάρα πολύ προσεκτικοί. Αυτά τα ακροδεξιά φαινόμενα, η ακροδεξιά αυτή, η μυρωδιά, η ασχήμια και η έλλειψη παντελώς της ελευθερίας και δημοκρατίας, καλό θα είναι να παραμείνει εκεί που την έθαψε και η ίδια η ελληνική δικαιοσύνη. Να θυμίσω ότι ο λόγο κύριος, ο Θεός τον κάνει, έχει προβληθεί κάθεξη 13 ετών και 6 μηνών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Από το 2001, αρθρογραφούς έντυπα της Χρυσής Αυγής, έχει διατελέσει εκπρόσωπος τύπου της Χρυσής Αυγής. Από το 2012 μέχρι το 2019 διατέλεσε και βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όντας μέλος της Χρυσής Αυγής, ένα κόμμα το οποίο εμείς οι ίδιοι οι πολίτες το αναδείξαμε ως κοινοβουλευτική δύναμη και το στείλαμε στη Βουλή να συμπεριληφθεί με τα υπόλοιπα κόμματα του κοινοβουλευτικού μας τοπίου. Δυστυχώς, γιατί από τα λάθη μας τελικά φαίνεται να μην μαθαίνουμε σε καμία περίπτωση. Στο πλαίσιο της δράσης του με το κόμμα της Χρυσής Αυγής, έχει χρησιμοποιήσει ναζιστικά σύμβολα και σημαίες, εγκομιάζει ναζιστές και εκφράζει νεοναζιστικές θέσεις, ενώ ακόμα και στο κορμί του φέρει τατουάζ με ναζιστικά σύμβολα, τα οποία τα επιδεικνύει σε κάθε αφορμή. Το Μάιο του 2011 ήταν από τα στελέχη της Χρυσής Αυγής που οργάνωσαν ένα πογκρούμ εναντίον μεταναστών στο κέντρο της Αθήνας. Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής πριν τις εκλογές του Ιουνίου του 2012, χειροδίκησε κατά της υποψήφιας βουλευτού του ΚΚΕ Λιάνα Σκανέλη. Τα θυμόμαστε όλα αυτά στην εκπομπή του Μακαρίτη του Γιώργου Παπαδάκη. Αφού πρώτα κατέβρεξε τη Ρένα Δούρη, υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την τηλεφωνία του Παύλου Φίσα από τον Γιώργο Ρουμπακιά του Σεπτέμβριο του 2013, συνελήφθη μαζί με τα άλλα στελέχη της Χρυσής Αυγής με την κατηγορία συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, αλλά φέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Κρίθηκε υποφυλακιστέως το 2014, αλλά φυλακίστηκε ένα χρόνο μετά. Τον Οκτώβριο του 2020 κρίθηκε ένοχος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης από τριμηλές αφετηρίου κακουργημάτων και καταδικάστηκε σε κάθεξη 13 ετών και 6 μηνών. Από τον Οκτώβριο του 2020 εκτείει την ποινή του στη φυλακή, ενώ σήμερα κρατείται στις φυλακές Δομοκού. Μάιο 2020 αποχώρησε από τη Χρυσή Αυγή και ανακοίνωσε την ίδρυση του Εθνικιστικού Κόμματος Έλληνας για την Πατρίδα μέσω ενός βίντεο στο YouTube. Η θέση της αποχώρησής του ήταν ο Νίκος Μιχαλολιάκος, ο οποίος αρνήθηκε την πρότασή του για αλλαγές στην ιδεολογική δομή και την ονομασία Χρυσής Αυγής για την ανάληψη της ηγεσίας από τον ίδιο τον Κασιδιάρη. Τώρα, τι μπορεί να συμβεί σήμερα μετά την αποφυλάξη του Κασιδιάρη από την φυλακή? Το κόμμα του έχει κάθε δικαίωμα να υπάρχει σαν κόμμα. Δεν δίνεται δυνατότητα να κατέβει στις βουλευτικές εκλογές, λόγω ακριβώς του ότι έχει χαρακτηριστεί ο ίδιος ως τρομοκράτης. Έτσι κι αλλιώς. Τώρα, θυμολογείται ότι θα κάνει ένα άλλο κόμμα, στο οποίο δεν θα φαίνεται ο ίδιος, αλλά θα γίνει τα νήματα ο ίδιος, γιατί δεν μπορεί ο ίδιος να είναι πρόεδρος ή οτιδήποτε άλλο, γραμματέας γενικός, και να είναι η σημαία του κόμματος, γιατί δεν το επιτρέπει ο Άριος Πάγος να συμμετέχει σε εκλογές. Ευτυχώς. Τώρα, επειδή χρησιμοποιεί τα social media
όσων τοπλιστών. Παίζει πάρα πολύ Facebook, κλειστές ομάδες, Viber, κλειστές ομάδες, TikTok, διάφορες έτσι αυτές που κάνει. Καλό θα είναι οι νέοι άνθρωποι που έχουν έτσι μια πιο ξυμένη διάθεση για την πατρίδα, αλλά από λάθος τόπο. Όλοι αγαπάμε την Ελλάδα, ασφαλώς την υπεραγαπάμε. Να έχουν λιγάκι το νου τους και να σκέφτονται πριν συμμετάσχουν, αναδείξουν, αναδημοσιεύσουν ή προβάλλουν την οποιαδήποτε πρωτοβουλία που προέρχεται από τους κύκλους του συγκεκριμένου ανθρώπου, να θυρίζα εγώ. Είναι πραγματικά θλιβερό να βλέπεις παιδιά 20-25 χρονών να κάνουν παρόμοιες συναρτήσεις. Παιδιά αυτά δεν πρόλαβαν καν τη δράση του κ. Καστιδιάρη και των συναυτών. Οπότε καλό θα είναι τα αυγά του φιδιού να τα πατήσουμε κάτω. Να μην αφήσουμε καμία δυνατότητα, καμία ευκαιρία, να μην δώσουμε καμία αφορμή, να μην στηρίξουμε ανάδειξη εκ νέου παρόμοιων μορφωμάτων. Μεγάλη, μεγάλη προσοχή από όλους μας. Να συζητάμε. Η κυρία είναι επικίνδυνη και κάποιοι εκμεταλλεύονται αυτήν ακριβώς την περίοδο για να ακουμπήσουν σε καθαρούς ώμους και να αναδεχθούν οι ίδιοι. Να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Να μην αφήσουμε τίποτα που μυρίζει σαπίλα, μαυρίλα, αίμα, μίσος και φθόνο να αναδειχθεί ξανά στη χώρα μας, γιατί ήδη πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά όλα όσα έκανε η Χρυσή Αυγή στο πέρασμά της από την πατρίδα. Μεγάλη μεγάλη προσοχή λοιπόν, να μιλάμε, να συζητάμε και πάνω απ' όλα να προτρέπουμε σε άλλες οδούς να κινούνται αυτοί οι άνθρωποι.

Ξυπνάμε για έργα, να έρθουμε και λίγο προς την μεριά της Κρήτης. Σήμερα Πέμπτη, για μία ακόμα ημέρα. Ο ΒΑΚ είναι κλειστός. Τα έργα του ΒΑΚ έχουν γενικόλο από κυκλοφορία μόνο από το παλιό εθνικό δίκτυο. Να κάνουμε έτσι μια ευγενική υπενθύμηση προς τους φίλους οδηγούς. Σήμερα πιο πολύ υπομονή από κάθε άλλη ημέρα. Και σήμερα κλειστός ο ΒΑΚ από τις 9 μέχρι και τις 5. Καμιά φορά το ανοίγουν νωρίτερα και αυτό είναι το ευχάριστο. Κάνει να γίνει και σήμερα. Οπότε όλοι όσοι κινήσετε προς και από Ηράκλειο, μεγάλη υπομονή και σήμερα. Πού θα πάει, ΒΑΚ είναι, θα ολοκληρωθεί κάποια στιγμή. Ελπίζουμε σύντομα και εντός νέου χρονοδιαγράμματος. Για τον πρώτο χρονοδιάγραμμα το έχει πάρει ήδη σβάρνα η ίδια η μοίρα. Οπότε ήταν για τέλη Αυγούστου, έχει φύγει τέλη Ιουλίου μάλλον, έχει φύγει ο Ιούλιος, έχει έρθει ο Αύγουστος, θα έρθει και ο Σεπτέμβριος σιγά σιγά και εμείς ακόμα θα περιμένουμε να παραδοθεί. Όταν λοιπόν παραδοθεί με το καλό, τότε θα τον είπα και χθες, θα φουλάρω ένα ντεπόζιτο βενζίνη, να πηγαίνω πάνω κάτω μέχρι να τελειώσει η βενζίνη για να το χαρώ το νέο αυτοδρόμο, έτσι από χαρά και από καρδιοχτύπη που λέμε. Υπομονή λοιπόν και σήμερα, ο ΒΑΚ είναι κλειστός μόνο από τον παλιό εθνικό δίκτυο. Μετά τις 9. Καλημέρα, είστε εδώ, ακούτε Παμέρα. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας. Πριν το τέλος πως μοιάζεις. Από τους 104,4 η μοναδική καθημερινή ραδιοφωνική δίωρη ενημερωτική εκπομπή στα FM του Αγίου Νικολάου και η μακροβιότερη στην Ανατολική Κρήτη. 25 χρόνια λέμε καλημέρα μαζί για 2 ώρες ολοζώντανα εδώ στο Παμέρα. Καλημέρα.

Μαρινέλα Γιώργος Νταλάρας, και έτσι με το υπέροχο αυτό μουσικό ντουέτο πηγαίνουμε σε αφημίσεις των 8:30. Πρώτα περάσουμε μία βόλτα βέβαια από την πλατεία Γιονικολάου, την πλατεία Νεάπολης, το 8 Γιονικολάου. Δηλαδή να πάμε μία βόλτα από τα Μήλο. Γιατί στα Μήλο ξέρουμε ότι καθημερινά θα βρούμε το φρέσκο ψωμάκι που είναι ψημένο λίγη ώρα πριν από τους φούρνους των Μήλο, και γνωρίζοντας ότι είναι ό,τι πιο φρέσκο σε αρτοποίημα μπορούμε να δοκιμάσουμε καθημερινά. Δεκάδες επιλογές σε διαφορετικά είδη αρτοσκευασμάτων για την καθημερινότητά μας, για το ψωμάκι μας, για την ημέρα μας, για το φαγητό μας μεσημέρι και βράδυ. Και βέβαια το ψωμί από τα Μήλο έχει ένα χαρακτηριστικό, δεν φτάνει ποτέ ολόκληρο σπίτι. Λίγο γωνίτσα, λίγο γωνίτσα, λίγο γωνίτσα, μέχρι να φτάσει σπίτι, έχουμε φάει ήδη το μισό. Οπότε καμιά φορά χρειάζεται να ξαναγυρίσουμε Μήλο για να πάρουμε ακόμα ένα, μιας και η λιγούρα μας επικράτησε και καταναλώσαμε το μισό από το ψωμάκι του το οποίο θα πιέναμε σπίτι. Γι' αυτό λοιπόν είναι μια ακόμα αφορμή να ξαναγυρίσουμε προς τα Μήλο για να πάρουμε ό,τι δεν πήραμε την προηγούμενη φορά, καμιά τυροπιτούλα παραπάνω, κανένα κουλούρι, καμιά σαλάτα, πολύ ωραίες κρύες σαλάτες για το μεσημέρι και το ένα ελαφρύ γεύμα, πάρα πολλά άλλα εδέσματα, πάρα πολλές άλλες λιχουδιές, γλυκές και αλμυρές από τα Μήλο. Ενώ τι θα πούμε για τα παγωτά, τι να πρωτοποιείς για τα παγωτά, απλά μπαίνεις μέσα, μένεις με το στόμα ανοιχτό και αρχίζεις να καταναλώνεις υπέροχες κουταλιές από γεύσεις μοναδικές που έχουν τα Μήλο και τις κάνεις δικές σου με την παραγγελία σου, ώστε να το πάρεις και σπίτι αλλά και για κάποια τούρτα ή κάποιο άλλο γλύκισμα σε συνδυασμό με κάποια γεύση παγωτού. Γι' αυτό λοιπόν, ό,τι και αν θέλουμε, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, θα το βρούμε στα Μήλο. Πλατεία Γιονικολάου, πλατεία Νεάπολης, κτέλα Γιονικολάου.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Κιόλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκας, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 7 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
7: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες

0: Πέμπτη γιορτή φρέσκου ξινόχοντρου στον Ανδριανό. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αωρίτες σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύσεις και κριτικό γλέντι. Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ανδριανός, με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την παραδοσιακή παρασκευή του φρέσκου ξινόχοντρου, ενός αυθεντικού θησαυρού της κριτικής γαστρονομίας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική από το συγκρότημα του Μανώλη Αλεξάνδρου. Συμμετέχει σχολείο χορού το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Κρατήσεις 6974-046-770. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη κριτική φιλοξενία, μουσική, χορό και άρωμα παράδοσης. Η λύση που υπάρχει.
1: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνίεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνίεν.gr και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Δεύτερο ημίωρο, Κατερίνα Κούκα, Δεν υπάρχουν άγγελοι, σου λέω, λέει το τραγούδι και ο στιχουργός. Δεν συμφωνούμε βέβαια με αυτό. Ασφαλώς και υπάρχουν άγγελοι, αλλά το τραγούδι λέει τα δικά του. Το σεβόμαστε έτσι κι αλλιώς. 41 μετά από τις 8, 19 πριν από τις 9, πρωινό Προπαρασκευή, σήμερα 5η, 27 του μήνα Αυγούστου. Εδώ είμαστε, εδώ είστε κι εσείς. Δεύτερο ημίωρο, καλωστορίζουμε τον Μανώλη Τζόρτζι, μηχανήματα εργαλεία σερβίς. Πηγαίνω στο 92 και ό,τι και αν θέλουμε το βρίσκουμε στο Τζόρτζι, ε. Το ξέρουμε αυτό. Χρόνια πολλά τώρα. 2-8-41-026-600, Μανώλη Τζόρτζι. Πηγαίνω στο 92, περιοχή Τελαγή Νικολάου και τα βρίσκουμε όλα εκεί. Όλα όσα χρειαζόμαστε και ακόμα περισσότερα. Μια φορά ακόμα υπενθύμηση, μετά τις 9 κλείνει πάλι σήμερα ο δρόμος, τα έργα του ΒΟΑΚ, οπότε διπλή, τριπλή, τετραπλή υπομονή στους οδηγούς, επαγγελματίες, επισκέπτες και μη. Μια και είπα επισκέπτες, καλωσορίσατε, καλό να περάσετε στην περιοχή μας. Ελπίζουμε να φύγετε με τις πιο καλές εντυπώσεις και την καλύτερη εικόνα φιλοξενίας στην Ανατολική Κρήτη και να μας ξανάρθετε πάλι ξανά και ξανά και εσείς και οι φίλοι σας. Καλημέρα από τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4. Είμαστε εδώ, συνεχίζουμε μαζί ζωντανά μέχρι και τις 10, ενώ ετοιμάζεται

Τρίβει χέρια, να βγει στον αέρα για τη σημερινή του γκρίνια ο κύριος Γιώργος του Δάκη, τον οποίο τον υποδεχόμαστε με ένα τραγούδι του Γιάννη Πουλόπουλου.

0: Τώρα ακούγοντας Γιάννη Πουλόπουλο, άλλες εικόνες στο στο μυαλό, όχι εικόνα του Γιώργου Δουδάκη, να έρχεται από το βάθος με τις δύο παλάμες του μπροστά από το στήθος και να φωνάζει «Στάσου Μίγδαλα, Στάσου Μίγδαλα». Καλημέρα ρε Γιώργη.
1: Καλημέρα, εντάξει, αυτή και είναι εξήγα που τραγουδίστηκε και όλα δικά σου μάτια μου το πρωί πρωί, τι να σου πω.
0: Δηλαδή, άλλη τέτοια υποδοχή που σου έχουν ξανακάνει, όχι πες. Ακόμα και οι κινηματογραφικές δίνω στην επικοινωνία μας για να την κάνω πιο εντυπωσιακή και λιγάκι πιο φιλική προς το φίλο ακροατή, γιατί ποιος ξέρει πάλι τι έχει να ακούσει από το στόματά σου. Γι' αυτό ακριβώς να είσαι ευγενής, παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί τα νεύρα μας είναι τσατάλια, ε! Τσατάλια τα νεύρα μας.
1: Ναι, πλέσας Παπαδόπουλος Πουλόπουλος.
0: Ευτυχώς έχουμε αυτά τα ακούσματα και λιγάκι τα πράγματα ηρεμούν, γιατί αν το δούμε από τη μία με έργα του Βουάκ, από την άλλη με. Με κλείσιμο, θα φτάσω εκεί. Με κλείσιμο σε παροχή ρεύματος σε κάποιες περιοχές του Αγίου Νικολάου σήμερα. Με καραβιές από μετανάστες, ακόμα και σε οργανωμένες παραλίες στην Ιερά Πέτρα. Και με την υποψία εξόδου και ο εξαναοργάνωση Κασιδιάρη στο πολιτικό μας στερέωμα. Οχ, Παναγία, βοήθα.
1: Κοίταξε, τα θέλουμε και τα παθαίνουμε από ένα σημείο εκεί πέρα. Δηλαδή, όταν πηγαίνουμε στις εκλογές και έχουμε τόσο κοντή μνήμη και ξαναψηφίζουμε ίδιους χείδους, ας πούμε, και μας προέρχονται κάποιοι οι οποίοι στην νέα κόμματα και ξεχνάμε τα παρελθόντα τους και όλα αυτά, δηλαδή, συγγνώμη, αλλά πάμε γυρεύοντας, τα τρώω κόλος μετά.
0: Αυτό
1: τα γυρεύω κόλος
0: με το κοντή μνήμη μπορεί να βγει ένα εμβόλιο, ρε φίλε, που να το κάνουμε όλοι. Αυτό με το κοντή μνήμη μπορεί να βγει ένα εμβόλιο, Θεέ μου, να θυμηθούμε τον κορονοϊό, αλλά που να αναγκαστούμε να το κάνουμε όλοι αυτό το εμβόλιο για να μην έχουμε κοντή μνήμη. Μπορούμε, μπορεί κάποια δύναμη να το φεύγει αυτό και να το κάνουμε όλοι, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το να γίνει το αντίθετο.
1: Κοίταξε, αυτό το εμβόλιο που λες πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Θα ρωτήσω την Ανδρεάνα Ντουδουδάκη, τα DNA που παρέχει.
0: Μπράβο, έστω.
1: Του Cambridge.
0: Ναι.
1: Αν μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο που να συνδέεται, να μπορεί το DNA, ας πούμε, κάτι που θα αγγίξει εκεί να εμπεριέχει ή μάλλον να βγάλει εκτός της όρεξης μας για να ψηφίσουμε την έννοια της τσέπης και του σκονόμας μας. Γιατί εκεί καταλήγει όλη η διαδικασία, πάντα. Μας πειράζουν την τσέπη, μας δίνουν κάτι της παραπάνω, όπως λένε και ετοιμάζονται για αυτές τις μέρες για τη Θεσσαλονίκη, κατευθείαν τα ξεχνάμε και πάμε και ψηφίζουμε.
0: Ναι, γιατί το γυαλιστερό, το καινούριο και το wow και τα προτιμήματα και οι κορδέλες πάντα παρασύρουν την επιλογή του Έλληνα στο τέλος. Το θέμα είναι να μην ξεχνάμε και τα υπόλοιπα κακά και δεινά που έχουν κάνει μερικοί και να μην τους επιτρέψουμε να ξανασηκώσουν κεφάλι από το έδαφος που έχουν θαυτεί ήδη.
1: Δυστυχώς όμως, είπαμε, η μνήμη ρημάδα είναι κοντή. Τι να σου πω, δηλαδή απογοήτευση.
0: Αχ, αυτό το φάρμακο για την κοντή μνήμη να μπορούσε κάποιος να το εφεύρει. Αχ, και να μπορούσε κάποιος να το εφεύρει. Και θα το διαφημίζαμε τζάμπα εφόρου ζωής. Να μα την Παναγία. Τζάμπα το διαφημίζαμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, δύο τα δεινά σήμερα εδώ τοπικά και ο δρόμος κλειστός και περιοχές χωρίς ρεύμα το πρωί.
1: Ναι, μέχρι τις 9.30 κάποιες ξενοδοχές συνέβαιναν από το Ξερόκαμπο ουσιαστικά ή μάλλον από την Αμμούδα. Mm-hmm. Αμμούδα Ξερόκαμπο, αν προς όλη εκείνη η πλευρά που ανεβαίνει πάνω προς στα Ελληνικά μέχρι να κατεβεί και τα πρώτα ξενοδοχεία, νομίζω μέχρι και το Λούντα Μπέι συνήθως πιάνει αυτή η διαδικασία.
0: Ναι.
1: Καλά. Εντάξει, όσοι δεν έχουν ρεύματα εκεί έχουν πάρει φακούς κεφαλιές πρωί-πρωί για να δουλέψουν.
0: Έχεις κάποιο συγκεκριμένο στο μυαλό και το αναφέρεις αυτό.
1: Εντάξει, ας μην μπούμε περισσότερο τώρα, δεν υπάρχει λόγος.
0: Καλά. Μην προσβάλλουμε και προσωπικότητες σε καμία περίπτωση. Okay. Το πιστεύω το υπονοούμενο. Εδώ διαπιστώνουμε ότι γίνονται ατυχήματα με στήλους που παίρνουν φωτιά. Από τη ζέστη φαίνεται και από την τριβή, δεν ξέρω. Πάντως η περιοριστική υπηρεσία κινητοποιείται και είχαμε και μια φωτιά στη Σιτία από παρόμοιο περιστατικό.
1: Κοίταξε, δεν είναι τριβή. Είναι συνήθως η υπερθέρμανση των καλωδίων που κουβαλάει ο στήλος, αν μπορώ να καταλάβω. Ή αυτό, ή κάποιος σφιχτήρας που δεν έχει δέσει καλά την ένωση των δύο καλωδίων και μπορεί να αρπάξει, να σπιθυρίσει και να βάλει φωτιά κάτω, όπως είχε γίνει και σε κάποιες των περιπτώσεων.
0: Και είναι και ακόμα κάποιοι στήλοι που είναι με το παλιό σύστημα που έχουν εκείνα τα πορσελάνινα, τα, πώς τα λένε, που τα θέλουν πλύσιμο. Και όταν αυτά τα πορσελάνινα αντικείμενα που είναι πάνω στους στήλους συγκεντρώσουν πάρα, πάρα πολύ σκόνη, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η πρόκληση πυρκαγιάς σε αυτά. Γι' αυτό και παλιότερα, λέω με συνεργεία να τα πλένουν συχνότερα. Τώρα έχουν αντικατασταθεί τα πιο πολλά από αυτά, αλλά και πάλι υπάρχουν, με αποτέλεσμα να πολλές φορές να πηγαίνουμε και να πηγαίνει η ΔΕΗ λοιπόν, και η ΔΕΗ και με συνεργεία της να τα πλένει αυτά τα παλιά με τις προσελάνες πάνω στους
1: στήλους. Έχω να δω και πολύ καιρό για να πλύνουν, να σου πω την αλήθεια, ο ΔΕΔΙΕ πλέον ουσιαστικά τα καλώδια είναι ο ΔΕΔΙΕ.
0: Όχι, πάει, υπάρχουν ακόμα συνεργεία.
1: Μπορεί, ναι, εγώ έχω να δω καιρό, εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν είναι τόσο, δεν τα βλέπουμε τόσο συχνά όσο παλιότερα, γιατί έχουν αντικατασταθεί αυτά τα παλιά προσελάνινα αντικείμενα.
1: Μα δεν είναι μόνο τα προσελάνινα, είναι και τα καινούργια εξαρτήματα, άμα ο συνδυασμός σκόνης υγρασίας δημιουργεί θέματα, δυστυχώς, και τα ζούμε και κάθε μέρα σε πολλές των περιπτώσεων. Ναι. Κοίταξε, όσο τα δίκτυα, αν τα δίκτυα υπήρχε τρόπος να απογειοποιηθούν όλα, δεν θα υπήρχαν όλα αυτά.
0: Τρόπος υπάρχει, λεφτά, ναι, και ναι, σχέδιο δεν υπάρχει.
1: Ναι,
0: τον τρόπο τον ξέρουμε.
1: Μπακύρι.
0: Ναι, τον τρόπο τον ξέρουμε. Ο τρόπος είναι συγκεκριμένος και είναι και πολύ γνωστός και παγκόσμια συμβαίνει. Αλλά εδώ τα πράγματα είναι λιγάκι δύσκολα.
1: Ναι. Έχουμε κάποια θέματα. Έχουμε καβρούς ή αχινούς στην τσέπη, ό,τι θες.
0: Ναι, που και κάποιες επιλογές χρηματοδοτήσεων που δεν είναι και τόσο πολύ προτεραιότητα, αλλά τέλος πάντων το κάνουμε και αυτό και παρασυρώμαστε και ξοδεύουμε τις οικονομίες μας. Τι έγινε, ρε φίλε, στο Νεπάλ, τι έγινε εκεί πέρα, βάλει.
1: Εκεί πραγματικά οι εικόνες που ήρθαν από το Νεπάλ, λες τώρα βλέπουμε Hollywood,
0: όντως.
1: Δυστυχώς όμως δεν είναι, ξέρω εγώ, ταινία που... Είναι ταινία και πέρασε και είναι πράγματα που έχουν δημιουργηθεί μέσα στο στούντιο ή τεχνητή νοημοσύνη. Δυστυχώς είναι μια ομή πραγματικότητα που τελικά η αρχική εκτίμηση ότι ο σεισμός είχε προκαλέσει αυτά διαψεύστηκε από το ίδιο το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, που λέγοντας ότι η χιονοστιβάδα αυτή που κατέβηκε, όλο αυτό που κατέβηκε, προκάλεσε το σεισμό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή εκεί είναι τρομάζεις με τη δύναμη της φύσης.
0: Προηγήθηκε η χιονοστιβάδα αυτή και η οποία προκάλεσε σεισμό.
1: Ναι, προκάλεσε σεισμό 4,5 ρίχτερ.
0: Εντάξει, δεν είναι σμουλάκι, είναι 4,5, δεν είναι τίποτα σπουδαίο 4,5 ρίχτερ. Αλλά όλα τα υπόλοιπα τα οποία έγιναν, Χριστέ μου, ολόκληρα χωριά και τα πια η λάσπη και το νερό, ολόκληρες μικρές πόλεις, ασύλληπτες
1: εικόνες. Και αν σκεφτείς ότι εκεί είναι κράτη που έχουν θέματα, δυστυχώς. Διότι και πάλι, να το συνδυάσουμε με τους μετανάστες που μας έρχονται νότια, διότι και πάλι εμείς τα καλά παιδιά του δυτικού κόσμου ανακατευόμαστε και που δεν μας παίρνουν, διότι θέλουμε τις πρωτοπαραγωγικές τους πηγές, και αφήνεις κάποια κράτη και μπερδεύεσαι και κάνεις και δείχνεις, έχουν, ας το πούμε την έννοια, υπανάπτυκτες περιοχές, καταστάσεις, δυστυχώς, για τα οποία φταίμε και εμείς.
0: Ασφαλώς και έχουμε ευθύνη, όλοι.
1: Ναι. Αντί να τους μάθουμε, όπως λέει και ο ποιητής, να ψαρεύουν, να μην φύγουν από τον τόπο τους. Δυστυχώς.
0: Δυστυχώς. Λοιπόν, δίνουν και παίρνουν τα φαινόμενα απάτης μέσω SMS, μέσω τηλεφωνημάτων, μέσω email, μέσω όλων αυτών των νέων συνθήκων. Ακόμα και η αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου έχασε 150.000 άκρια και ψάχνει από την Credit Bank απαντήσεις για ποιο λόγο άφησε η ασφάλεια της τράπεζας κυριακάτικα να γίνονται μεταφορές από μια κρατική υπηρεσία, όπως ήταν ο Δήμος του Ρεθυμνού.
1: Ναι, μάλιστα, δηλαδή η Credit Bank, η περιβόητη ή, ξέρω εγώ, η πάλε ποτέ συνεταιριστική, πανκρίτια συνεταιριστική τράπεζα, ο Θεός να την κάνει πλέον. Δηλαδή δεν χτύπησε κανένα καμπανάκι ξημερώματα.
0: Τίποτα.
1: Ένας μούσκαρος κατά λάθος έδωσε στοιχεία, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: 55 συναλλαγές έγιναν από ό,τι λέει το ρεπορτάζ και κανένα άκυρο από την τράπεζα κυριακάτικα σε μια δημοτική επιχείρηση την οποία υποστηρίζει.
1: Να μην βαρέσει ένα καμπανάκι, δεν υπάρχει κάτι.
0: Τίποτα.
1: Δηλαδή τώρα κανονικά θα πρέπει η τράπεζα να επιστρέψει τα χρήματα πίσω στην περιφέρεια Ρεθύμνου.
0: Θα δούμε πώς και τι θα γίνει τώρα όλο αυτό. Θα το δείξουμε η επόμενη μέρα. Αλλά σίγουρα ήταν πάρα πολύ άσχημο περιστατικό το συγκεκριμένο και ασφαλώς χτύπησε όχι κουδουνάκι, κουδούνα. Στην μεγάλη Παναγία Νεάπολης η καμπάνα χτύπησε από την επικίνδυνοτητα.
1: Δηλαδή, εντάξει, είναι, έχει τον άλλο ο οποίος δεν καταλαβαίνει που περνάει τα στοιχεία. Δηλαδή, αυτός ο υπάλληλος μάλλον που από εκεί ξεκίνησε. Mm-hmm. Αλλά και οι υπόλοιποι που είναι πίσω από αυτή την υπόθεση, γιατί κατά καιρούς μου έτυχε εμένα μια περίπτωση που κάποιος προσπάθησε να πάρει χωρίς έγκριση από την κάρτα, από δική μου κάρτα και χτύπησε το καμπανάκι κατευθείαν.
0: Ναι, βέβαια. Για 10, 15, 20, 30 ευρώ έρχεται η ειδοποίηση ότι έγινε αυτή η συναλλαγή. Ήσταν εσείς, ξέρω εγώ, το αποδέχεστε κτλ. Φαντάζω τώρα τι συνέβη για το θέμα της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου. 150 χιλιάρικα δεν είναι και λίγα. Καλό χαρτζηλικά έχει βάλει οι τύποι.
1: Καλό χαρτζηλικά έχει βάλει οι τύποι. Το θέμα είναι, δεν ξέρω κατά πόσο και πάλι καλά, δηλαδή ο λογαριασμός μόνο 150 χιλιάρικα μου κάνει εντύπωση. Αλλά προφανώς ήταν κάποιος λογαριασμός, υπάρχουν και άλλοι που έχουν.
0: Ναι, συνήθως τα έχουν σε διάφορες τράπεζες τα χρήματά τους, τα ταμεία των δημοσίων φορέων. Δεν είναι μόνο σε μία τράπεζα όλο το πακέτο. Έχουν λίγα από εδώ, λίγα από εκεί, λίγα και παραπέρα για να κάνουν και το χατήρι σε όλους. Ξέρεις, είναι και θέμα προσωπικών τέτοιων υποχρεώσεων.
1: Ναι, υποτίθεται ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε όλους τους. Όλους.
0: Τους παρόχους. Μάλιστα, μάλιστα. Κατά λοιπά, πώς πάει το φτάσιμο, το έχεις ξεκισκίσει όλο?
1: Ρίξαμε ένα άγραμπο χτύπημα στην αρχή με το που ήρθε μερικές φέτες, μετά το κόψα και το βάλα στην κατάψυξη, διότι αυτά θέλουν, πώς σας πω, χρειάζεται να υπάρχουν, βγάζεις ένα ακόμα...
0: Για τις κρύες νύχτες το χειμώνα του τού?
1: Όχι, όχι, για το καλοκαίρι, γιατί το ψωμί και κάποιο ψωμί που κάνουμε κατά κυρίως τώρα από τον καιρό, κόβονται αφού σου κρυώσουν, μπαίνουν στην κατάψυξη, βγάζεις όμορφα και ωραία. Μια φέτα ή δύο φέτες τις αφήνεις και έρχονται σε κανονική θερμοκρασία γιατί εδώ είναι φρέσκες.
0: Μάλιστα. Ωραία. Okay. Σε αυτά σε εμπιστεύομαι γιατί σε παλιά καραβάνα τα ξέρεις αυτά, τα κάνεις χρόνια. Οπότε I trust you, I trust you.
1: Τα αγγλικά σου πως είπα.
0: Σβολώνουν. Κανά γκουράκι θα φάμε τώρα ή πάει
1: δεν
0: για τον χρόνο?
1: Δεν μας πήγανε εσύ, τα γκούρια δεν μας πήγανε. Έχουμε επιτέψει διάφορα και δεν μας έχουν βγει φέτος. Δηλαδή
0: είσαι ο μοναδικός παραγωγός που δεν του κάτσαν τα γκούρια φέτος. Όλοι οι υπόλοιποι τρώμε αγκούρια, είτε τα καλλιεργούμε είτε τα καλλιεργούμε. Εσένα μόνο δεν κάθουν τα γκούρια φέτος?
1: Όχι, δεν μου κάτσανε καθόλου. Δηλαδή ζήτημα να φάγαμε ένα δύο ούτε και αυτά.
0: Στραβά και αυτά και πικρά?
1: Όχι, κανονικά ήταν, λυπήθηκα το νερό.
0: Που τα πόδια του γερό,
1: ναι. Γιατί τώρα και αυτές τις μέρες δυστυχώς θα χρειάζονται και πατέντες σε κάποιους, ας πούμε, από τα καλοκαίρια για κολοκυδάκια που κάποιους καλά-καλά θα χρειαζόντουσαν δύο φορές την ημέρα πόντισμα. Αντί για μία που έχω καταφέρει με
0: τεχνικούς τρόπους. Μπράβο. Ναι. Και τώρα, τι θα κάνεις τώρα, αυτές τα κουριά θα ξεπατώσεις, θα βάλεις άλλες?
1: Θα κάνω μια απόπειρα, δεν ξέρω. Γιατί, κοίταξε, έχει να κάνει βλέποντας μαθαίνοντας κάποια πράγματα στην πορεία που δεν τα βρίσκεις και δεν στα λέει και κανείς, όχι πως είναι κοινόμις, είναι τίποτα επτασφράγιο στο μυστικό. Mm-hmm. Αν δεν προετοιμάσεις το έδαφος, ας πούμε, σωστά να το κοπρίσεις, να το κάνεις, να το προετοιμάσεις εκεί, δεν θα φας τίποτα. Το σκέτο χώμα από μόνο του, ειδικά αν έχει χρησιμοποιηθεί κάποιες φορές στην καλλιέργεια, δεν σου βγάζει τίποτα. Θέλει
0: είναι αυτό που λένε, να έχει να φάει. Πρέπει να του αφήσει να ξεκουραστεί λίγο το έδαφος.
1: Και να ξεκουραστεί, αγρανάπαυση που λέμε.
0: Α, μάλιστα. Ωραία. Okay.
1: Βέβαια, και αυτό.
0: Οπότε πάμε του χρόνου για γρανάπαυση. Μετά από δύο χρόνια βλέπουμε το μαγκουράκι. Μου λες μέσα πριν σαφώς.
1: Και σε άλλο χωράφι σε τελική ανάλυση.
0: Α, έχουμε και άλλες καλλιέργειες αλλού.
1: Όχι τώρα, αλλά υπάρχει ο χώρος.
0: Να τα λοιπόν. Επεκτείνεται η φάρμα του Τουδάκη σε άλλες περιοχές. Οπότε το νου σας. Αν μας
1: ακούει και κανείς, θα νομίζω ότι είμαστε στην Αυστραλία με τον νεότερο γείτονα.
0: Ο Πεκεπέ το ξέρει αυτό.
1: Το Τουδάκη.
0: Τα έχει δηλωμένα.
1: Ναι.
0: Μα δεν βλέπω κάτι άλλο που είδα και παίζει. Πρέπει να δηλώσουμε τις ελιές που έχουμε, τα δέντρα. Τι παίζει με αυτή την ιστορία, το ξέρεις κάτι?
1: Κοίταξε, υποτίθεται αυτό νομίζω το πάνε του χρόνου για να το. Δεν ξέρω γιατί δεν παίρνουν τα στοιχεία από τον ΕΠΚΠΕ, γιατί λίγο πολύ υπάρχουν εκεί. Μόνο πρέπει να τα δηλώσει ξέχωρα. Είναι μια πονεμένη ιστορία η οποία πήρε παράταση. Και πώς θα δηλωθούν αν έχεις 10 ελιές, δηλαδή τι θα συμβεί? Θα αρχίζουν να μαγειρεύουν και φόρο από τις 10 ελιές που δεν βγάζουν ούτε τα έξοδα τους? Δεν ξέρω, τι μυαλά κουβαλάνε εκεί κεντρικά στην κυβέρνηση διάφοροι που χειρίζονται τη χώρα.
0: Μάλιστα, έλα μου ντε, τι μυαλά κουβαλάνε και τι ποιότητα είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Ποιος να απαντήσει?
1: Έχω διαπιστώσει πολλές φορές στο παρελθόν και με διαφορετικές κυβερνήσεις ότι εκείνοι που κάθονται στις καρεκλίδες τους ερώες με τα αρκουδίσια γύρω-γύρω και με τους διάφορους φουγκοκολάριους γύρω τους, δεν έχουν και πολλή ιδέα το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα, παρά μόνο πέρα από το δικό του το γραφείο.
0: Ασφαλώς. Εν τω μεταξύ, μια και μιλάς για εμπορικές καρέκλες, κάνει εντύπωση και στο κομμάτι αυτό η καρέκλα του Άδωνη Γεωργιάδη, που είναι καρέκλα, νομίζω, game καρέκλα. Αυτή που έχει στο γραφείο, στον υπολογιστή του. Δηλαδή είναι με αυτά τα αυτιά, τα παράξενα, τα πολύ έτσι ανατομικά. Και φαντάζομαι ότι και άλλοι υπουργοί παρόμοιες καρέκλες έχουν, γιατί κάθονται πολλή ώρα στο γραφείο και θέλουν να είναι η καρέκλα τους ατομική, ανατομική και να έχει κάποιες έτσι παραπάνω ευκολίες, ρε παιδί μου, με LED, με φωτάκια, να δονείται, να κουνιέται κτλ. Μαζί με το παιχνίδι που παίζουν κάθε φορά. Ή μάλλον με το πρόγραμμα το κυβερνητικό που ακολουθούν.
1: Ναι, και ξέρεις, αυτές οι καρέκλες δεν είναι και φτηνές, είναι κοντά τα 300-500 ευρώ, κάτι τέτοιο.
0: Mm-hmm. Όντως, οι αυθεντικές και οι οριζινάλες, ναι, οκ. Okay. Δεν δικαιούται ένας υπουργός να κάθεσε μια καρέκλα που κάνει 500 ευρώ.
1: Φαντάζομαι,
0: άλλο ναι, ποπό έχει είναι, αυτός από εμάς.
1: Άμα θέλει να κάθεται τον ποπό της 500 ευρώ, να την πληρώσει αυτός.
0: Ναι, αντεσεδά και μετά την πάρει φεύγοντας, μαζί με τα κάδρα και τα χαλιά.
1: Γιατί εδώ έχουν πάρει φεύγοντας και
0: έτσι.
1: Κάτι που δεν τους ανήκει.
0: Έτσι, κάδρα και χαλιά. Και αυτό
1: λοιπόν, ακριβώς, Ανδρέας, τουλάχιστον για να κλείσουμε για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην περιοχή μου, λέει ένας βουλευτής, οι οχθιοπόλες είναι δυσαρεστημένοι. Λέει, βάλε και ένα ηχθιοπολικό επίδομα. Και τσαγκάριδες, και ένα τσαγκάρικο. Και καλλιτέχνες, βάλε και ένα επίδομα Μαντόνας.
0: Έτσι.
1: Αλλά το πιο ωραίο, το πιο ωραίο ανοιχτό, μάλλον πριν από λίγη ώρα το έβαλε Διεθνή, ένας περιπτεράς κάπου εκεί, δεν ξέρω πού, στη Βουλή, κάπου στο Σύνταγμα, δεν ξέρω πού είναι, και του λέει κάποιος που τον ελέγχει, λέει, και αυτή είναι η άδεια λειτουργίας σας. Λέει, και απαντά ο περιπτεράς, ναι, εγώ άδεια περιπτέρου στην Πανεπιστημίου ζήτησα και μου δώσανε άδεια Πανεπιστημίου.
0: Α, με περίπτερο, μάλιστα. Οκ, ναι. Ωραίο. Αύριο τα υπόλοιπα, bye του.
1: Καλημέρα.
0: Αποχαιρετούμε Γιώργο Τουδάκη και εμείς παραμένουμε εδώ για να υπενθυμίσουμε σε ένα φίλο επαγγελματία που είσαι στην εστίαση, στις κατασκευές ή στον πρωτογενή τομέα ή στα ξενοδοχεία, ότι για να βρεις προσωπικό δεν χρειάζεται να κουραστείς καθόλου μα καθόλου. Το αναλαμβάνει όλο το πακέτο η Universal HR Service. Εσύ απλά κάνεις ένα τηλέφωνο 69-47-42-08-37, έχεις επαφή με τους επαγγελματίες Universal HR Service και αυτοί αναλαμβάνουν να σου φέρουν μετακλητούς υπαλλήλους από το εξωτερικό. Όλη τη διαδικασία, όλο το φάκελο, όλες τις ενέργειες να αναλαμβάνουν οι ίδιοι. Οπότε εσύ καθόλου μα καθόλου δεν κουράζεσαι. Ζητάς τα άτομα τα οποία χρειάζεσαι και σε μερικές ημέρες είναι στην επιχείρησή σου. Universal HR Service 6947 42 08 37.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μας χομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
4: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
6: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από όπου ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
3: Το ημίωρο, δεύτερη ώρα, εδώ είμαστε ακριβώς 11 λεπτά μετά από τις 9. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι σήμερα 5η, 27 του μήνα Αυγούστου. Πολύ φανερόπιτα παίζει σήμερα, μάλλον από χθες παίζει πολύ φανερόπιτα. Ελπίζω και σε γεύση να πέτυχε και να την απολαύσετε. Και αυτό το οποίο είχατε τάξει για να βρείτε με τις φανερόπιτα που έχετε φτιάξει, πραγματικά να το έχετε ήδη βρει. Καλημέρα σε όλες και σε όλους από τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4. Δεν είμαι μόνος μου, δεν με αφήνουν οι επαγγελματίες στο Άγιο Νικόλαο ποτέ μόνο, γιατί εμπιστεύονται μια επικοινωνιακή, ραδιοφωνική, καθημερινή εκπομπή, η οποία φέρνει το μήνυμα στους ακροατές καθημερινά ολόφρεσκα. Όπως είναι ο Νερατζούλης που καθημερινά έχει ντόπια κρεατικά ολόφρεσκα και πάρα πολλά άλλα προϊόντα στις προθήκες του. Κώστα Νερατζούλης, ο κρεοπόλης πόλης. Δεν λέμε πολλά, απλά μόνο Κώστα Νερατζούλης, Παλαιόλογο 13. Και ξέρουμε ότι η ποιότητα είναι εκεί, η μεγάλη ποικιλία είναι εκεί. Η ευστοχία στο συνδυασμό προϊόντων είναι εκεί. Πάνω απ' όλα, ο Νερατζούλης είναι στην Παλαιολόγου 13, σαν εφόρο για το Μουσείο Αριστερά και τηλεφωνικά στο 2841-022-42. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Τα έχει όλα, φρέσκα φρέσκα, λαχταριστά, εγγυημένα και σε τιμές που δεν παίζουν πουθενά αλλού ίδιες. Οπότε ανταγωνιστικά είστε πάντα κερδισμένοι. Κώστας Νερατζούλης, Μάνος Νερατζούλης, Γιάννης Νερατζούλης, Άννα Καγιαδάκη και οι λοιποί της οικογένειας σε ένα χώρο σας περιμένουν για να σας εξυπηρετήσουν. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης.

0: 14 μετά από τις 9, εδώ είμαστε. Πάντα από τον Άκη Νικολόκιο, τους 104,4. Παγκρίτια παγκόσμια, www.104fm.gr. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε ένα πολύ καλό φίλο, τον Γιάννη Γρυονάκη, πρόεδρο του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων. Για θέματα που έχουν να κάνουν με την δική μας ασφάλεια, τη συμπεριφορά, τη στάση και τακτική ακόμα και των διοκτικών αρχών, αλλά και πάνω απ' όλα το τι μέρη γενέστε, διότι βιώνουμε, αγαπητέ Γιάννη Λιονάκη, καλημέρα, καλώς όρισες, μια δύσκολη περίοδο με τα έργα ειδικά εδώ στο ΒΑΚ. Έχουμε δει τα πράγματα με πάρα πολύ άσχημο παρονομαστή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές στο Λασίθι και όπου όλοι μας ακούνε, και κάθε καλό σε όλους.
0: Αμήν.
1: Ναι, όπως τα λες, υπήρξε ένα καλοκαίρι και συνεχίζεται με εξαιρετικές δυσκολίες στις μετακινήσεις. Υπάρχει από τη μια η πληθώρα των μετακινήσεων που συμβαίνει κάθε καλοκαίρι στο νησί μας. Θέλω να πω κάτι το οποίο ελάχιστοι ίσως το γνωρίζουν. Υπάρχουν μέρες, εκεί στον Αύγουστο περίπου, Ιούλιο-Αύγουστο, που εν δυνάμει είναι σε κίνηση στην Κρήτη περίπου 1 εκατομμύριο οχήματα.
0: Ταυτόχρονα, 1 εκατομμύριο οχήματα κινούνται στους δρόμους της Κρήτης.
1: Μπορεί να κινηθούν σε όλους τους δρόμους της Κρήτης. Στο δε βόρειο οδικό άξονα μιλάμε για διελεύσεις, οι οποίες από εκεί που είναι ένας μέσος όρος, ας πούμε, μια μέση μερίσια κυκλοφορία στην κίνηση από Ηράκλειο προς Λασίθι, mm-hmm. είναι περίπου στις 18-19.000, εν δυνάμει μπορεί να φτάσουν και στις 25-30.000. Αυτό σημαίνει ότι τα προβλήματα που υπάρχουν είναι πάρα πολύ μεγάλα. Οι δρόμοι μας δεν έχουν αλλάξει ουσιαστικά. Οι παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται και οι οποίες παρεμβάσεις έπρεπε να γίνουν, δεν γινόταν διαφορετικά, μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα της κατασκευής του βόρειου του άξονα, δημιουργούν τα ζητήματα που ήταν αναμενόμενα. Ιδιαίτερα εσείς φέτο στην περιοχή του Λασιθίου και ιδιαίτερα του Αγίου Νικολάου, σε πολύ μεγάλο βαθμό υπήρξαν οι καθυστερήσεις, υπήρξαν οι αλλαγές των διαδρομών, των μετακινήσεων κλπ. Στο παλιό δίκτυο, με ό,τι αυτό συνεπάγει εδώ. Προχθές δηλαδή, για παράδειγμα, μετακινούμενος εγώ για Σιτία την περασμένη Τρίτη το πρωί, κάναμε περίπου 1 ώρα και 5 λεπτά από τη Νεάπολη μέχρι τα φανάρια της Κριτσάς.
0: Μια χαρά, μια ώρα και
1: 5 λεπτά.
0: Μια χαρά, παράπονο μήνυμα.
1: Αλήθεια.
0: Υπάρχουν και χειρότερα. Βέβαια.
1: Αλήθεια, δεν έχω κατά νου. Απλά, ναι, συνάντησα αυτό και σκέφτηκα ότι, εντάξει, έχει τις δυσκολίες του το εγχείρημα. Εγώ θα περιμένω γενικότερα μέσα και πάνω σε αυτά που ακούμε και που εξαγγέλλονται. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει μια εξαγγελία για παράδοση 10 χιλιόμετρων μέχρι τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε θα είναι ένα βήμα καλό, ένα βήμα καλό, γιατί προς την πλευρά, μάλλον θα συμβεί τώρα κάτι παράξενο, η ολοκλήρωση της καλής μετακίνησης και της ασφαλούς μετακίνησης προς τα Ανατολάς από το Ηράκλειο θα εξαντλείται μέχρι τον Άγιο Νικόλαο με καλές σχετικά συνθήκες σε σχέση με το υπόλοιπο κομμάτι, και αναφέρομαι στην κλασική αναζήτηση και στο δεδομένο πρόβλημα, κυρίως Παχιά Άμμος Σιτία, mm-hmm. καθώς επίσης και στο κομμάτι Ηράκλειο Χανιά, όπου σε όλο αυτό το δίκτυο, σε όλο αυτή το μήκος και μέχρι Κίσαμο, να το πούμε έτσι, το ζήτημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, εξαιτίας του ότι δεν έχουν γίνει, νομίζω, τα ουσιαστικά βήματα και εμφανίζονται δυσκολίες προκειμένου να έχει προχωρήσει και να ολοκληρωθεί κάποια στιγμή αυτό που λέμε βόρειος οδικός άξονας. Οι παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που έχουν γίνει τον τελευταίο χρόνο θα συνεισφέρουν, θα βοηθήσουν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
0: Το ίδιο το έργο, επέτρεψε μου Γιάννη, έχει βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί κινούμαστε με πολύ αργές ταχύτητες, οπότε σε όλο το δίκτυο που το έργο είναι σε εξέλιξη δεν έχει γίνει κανένα τροχαίο, καμία ζωή δεν έχει χαθεί ευτυχώς, ούτε υπάρχουν υλικές ζημίες, αλλά όλα τα υπόλοιπα έπονται με τον εκνευρισμό, με τα λεπορία κτλ.
1: Δυσκολίες υπάρχουν. Mm-hmm. Και θα πω και κάτι για, πάνω σε αυτό που είπες τώρα. Όπου υπάρχουν κολονάκια, όπου έχουν τοποθετηθεί στο βορειοδικό άξονα, που είναι περίπου τώρα στο, περίπου στο 45% της διαδρομής, 40% της διαδρομής, έχουμε, στο βορειοδικό άξονα έχουμε φέτο 7 θανάτους, από τους 27 συνολικά που έχει το νησί μας μέχρι χθες, με τη χθεσινή αυτή τραγική κατάληξη εδώ έξω από το Ηράκλειο στο Βενεράτο. Έχουμε 7 θανάτους, από τους οποίους ο ένας μόνο είναι σε επίπεδο, σε χώρο όπου έχουν τοποθετηθεί αυτά τα πλαστικά. Νομίζω αυτό λέει κάποια πράγματα. Ξέρουμε για την απόδοση αυτών των παρεμβάσεων. Τη γνωρίζαμε την απόδοσή τους από το κομμάτι Πάτρα Πύργος.
0: Έτσι, σωστά.
1: Έτσι, όπου η ολοκλήρωση έφερε μια αισθητή μείωση κλπ. Ωστόσο όμως θέλουμε, έχουμε πολλή δουλειά να γίνει, να κάνουμε μπροστά. Και αυτό που συνέστηνα εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι υπομονή, το έλεγα εδώ και χρόνια, όντως, για πάρα πολλά χρόνια μπροστά.
0: Θα χρειαστούμε πολλά κιλά υπομονές. Πολλά κιλά.
1: Υπομονή, ακριβώς. Και πρέπει να τη δείχνουμε, γιατί δυστυχώς η έλλειψη υπομονής, η παράξενη συμπεριφορά, τα έχουμε πολλές φορές, το δρόμο δεν συγχωρεί πάρα πολλές φορές τα πράγματα.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Με εξαιρετικές δυσκολίες. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω για μια ακόμη φορά αυτό που συμβαίνει στο Λατσίθι. Για μια ακόμη χρονιά θα συγκαταλεχθεί, όπως φαίνονται τα πράγματα, και ελπίζω να μην διαψευστώ, στους καλύτερους νομούς σε απόδοση τροχαίων συμβάντων στην Ελλάδα, με τα λιγότερα δηλαδή τροχαία και τα λιγότερα ιδιαίτερα θανατηφόρα τροχαία. Αυτό νομίζω ότι είναι εξαιρετικό. Βρίσκεται ήδη σε ένα επίπεδο περίπου στο 25% ανά εκατομμύριο κατοίκων, 25 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν συμβαίνει, γιατί θα θυμίσω ότι έχουμε ήδη περιοχές, έχουμε νομούς που ξεπερνούν και το 70, και τους 70 θανάτους ανά εκατομμύριο. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία.
0: Όντως.
1: Αλλά να πούμε για μια ακόμη φορά στον κόσμο ότι, και να το έχει κατά νου, η μια στιγμή δεν ξέρουμε τι θα.
0: Αυτό ακριβώς. Θα ήθελα ακόμα, Γιάννη Λιονάκη, κλείνοντας, και ένα δικό σου σχόλιο σχετικά με το θέμα των αυστηρών εντός εισαγωγικών ελέγχων της αστυνομίας σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Έχουμε δει ανακοινώσεις και από κοινωνικές ομάδες σε Χανιά, από επαγγελματίες, σε Λασίθι, όπου μιλάνε για πολύ αυστηρές αστυνομικές συμπεριφορές, οι οποίες δημιουργούν πρόβλημα για δυσφορία στους οδηγούς, θεωρώντας ότι είναι συνέχεια ύποπτοι ότι έχουν κάνει κάτι άσχημο. Ο Γιάννης Λιονάκης, σχετικά με αυτή την αύξηση της τιμότητας και στη διαχείριση των θεμάτων από την τροχία, τι επισημαίνει?
1: Επισημαίνω ότι, και έχω πει, το έχω γράψει πολλαπλά και μάλιστα ευτυχώς βρίσκω στο δρόμο και συμμάχους σε αυτή την τάξη,
0: γιατί μόνο.
1: Δυστυχώς τα πράγματα είναι τραγικά. Το μεγάλο πρόβλημα ξεκίνησε και πήρε η μπάλα τελικά όλη την αστυνομία στο νησί. Ξεκίνησε από τα Χανιά. Θέλω να θυμίσω ότι στα Χανιά είχαμε ένα τροχαίο θάνατο το 2025, στις 11 του Ιανουαρίου, του Παναγιώτη του Καρατσί, που άλλαξε τα δεδομένα, θεωρώ.
0: Να θυμίσουμε, αναφέρεις στο περιστατικό με τον οδηγό του Τζάγκουαρ.
1: Με την Πόρσε. Με την Πόρσε, εκεί στη Σούδα κλπ. Το παλικάρι αυτό έχασε τη ζωή του. Ωστόσο όμως φαίνεται ότι ταρακούνησε και τη φυσική και την πολιτική ηγεσία και είπαν ότι κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Και αυτό που θέλαμε, που ήρθε, και αυτό που είπαν να αλλάξουν, με άλλα λόγια, δεν θέλω, είναι πραγματικά, και εκεί είναι να απορεί κανείς πώς βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο επίπεδο. Είπε ότι πάμε να αλλάξουμε την αταξία που υπήρχε μέσα μας.
0: Ναι.
1: Υπήρχε μια βαριά αταξία. Και είχε την αίσθηση ο κριτικός ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει και όπως το θέλει. Και όχι μόνο αυτό, όταν έρθει η τιμωρία να μπορεί και να το σβήνει. Μιλούσα προχθές, συνέπεσε, να συναντήσω κάποιον ο οποίος κάποτε δούλευε παλιά χρόνια σε πολιτικό γραφείο και μου έλεγε ότι εγώ είχα επιφορτιστεί σε απάντηση όλων αυτών που είχα γράψει, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, αλλά μου πήρε τηλέφωνο να μου πει μπράβο γιατί επιτέλους κάποιος να τα πει τα πράγματα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και λέει αισθάνομαι άσχημα γιατί δούλευα σε πολιτικό γραφείο και η δουλειά που έκανα σχεδόν αποκλειστικά ήταν κάθε εβδομάδα να μαζεύω ένα πακέτο δεκάδων ή και εκατοντάδων κλήσεων και να πηγαίνω για να τις σβήσω.
0: Έτσι.
1: Αυτή ήταν η δουλειά μου. Λοιπόν, αυτή ήταν η μάθηση του κριτικού. Αυτή ήταν ότι αφενός μεν είμαστε οι καλύτεροι του κόσμου, είμαστε εδώ, είμαστε ο περιούσιος λαός, ότι είμαστε οι μάγκες που μπορούμε να τα καταφέρουμε όλο στον δρόμο και αν κάτι μας στραβώσει ή αν μας πειράξουν την τσέπη, δεν βαριέσαι, έχω εγώ την τρύπα, το ξετρύπι να μην πληρώσω.
0: Να το σβήσω.
1: Και όταν λοιπόν ήρθαν και είπαμε να τα δούμε αλλιώς τα πράγματα, όταν πήγε εγκύκλιος από την πολιτική ηγεσία στη φυσική ηγεσία και τους λέει μηδενική ανοχή σε κάποια πράγματα, στο σβήσιμο εννοώ, σε μέθη, σε κράνος, σε τέτοια πράγματα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ήρθε η εποχή, ήρθε τώρα η ώρα που τους φαίνεται παράξενα. Γιατί είχαμε μάθει αλλιώς. Είχαμε μάθει σε αταξία. Αλλά για ακούστε τι είχαμε μάθει. Είχαμε μάθει να έχουμε εκείνη την εποχή 119 και 124 θανάτους το χρόνο στο νησί και να μην ανοίγει μύτη. Πέρυσι είχαμε 38. Φέτο, αν θέλει ο Θεός, κάπου εκεί. Μακάρι να μην έχουμε τίποτε άλλο.
0: Μακάρι.
1: Αλλά η απόσταση είναι μεγάλη. Έχουμε γλιτώσει τα παιδιά μας. Στα Χανιά που ξεκίνησε η μεγάλη φασαρία, κοιτώντας προχθές κάποια στοιχεία, συνάντησα το 2019 να έχει μέχρι χθες 22 θανάτους, από τους οποίους οι 18 με μηχανές.
0: Ναι.
1: Παιδιά, φέτο, μέχρι τώρα που μιλάμε, έχει 8. Πήγε κάποιος αυτές τις μανάδες να τις ρωτήσει πώς είναι η ζωή τους 7 χρόνια μετά. Και να έρθουν αυτοί οι μάγκες που βρίζουν, που κάνουν. Και είχαμε φτάσει και στο τραγικό σημείο, αυτό και αν ήταν πια μνημείο να μην ποτεί,
0: Ανασίας.
1: Η ηγεσία δημοτικής παράταξης να φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο αυστηρότητας, επειδή μόλις πάτησε τη διάβαση πεζών όταν περνούσαν πεζοί και τον έγραψαν και το έφερε σε Δημοτικό Συμβούλιο να πει ότι είναι αυστηρό και τι κάνουν. Δηλαδή έχουμε πάει στο άλλο, είναι τρέλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Όντως.
1: Και αυτά τα πράγματα πρέπει κάποτε να σταματήσουν. Φυσικά και στις δημοκρατίες οι ελέγχοντες πρέπει να καθίστανται και ελεγχόμενοι.
0: Ασφαλώς.
1: Φυσικά και πρέπει, αν κάτι είναι στραβό, να το αλλάξουμε. Φυσικά και πρέπει να αναγνωρίζουμε όμως ότι ο διοικητικός υπάλληλος σε οποιαδήποτε μορφή, ένστολος ή μη, εκτελεί αποφάσεις, εκτελεί νόμους τους οποίους άλλοι του είπαν να τις εκτελέσει. Του το είπε η νομοθετική εξουσία, του το είπαν οι βουλευτές, του είπε η Βουλή. Αυτοί ψήφισαν. Δεν ψήφισε κανένας αστυνομικός κανένα νόμο. Αυτό πρέπει να το δούμε. Και βέβαια δεν μπορώ να τονίσω, επειδή μιλάμε τόση ώρα για παραβάσεις για την τσέπη μας και ούτω καθεξής, ότι προφανώς και είναι αυστηρά τα πρόστιμα. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα όταν είχε ψηφιστεί ο νόμος, τον είχα χαρακτηρίσει νόμο της υποτροπής. Αν κάνεις κάτι, διαλύεσαι. Και μου έλεγε κάποιος, μα στη Γερμανία είναι 30 ευρώ το κράνος, η ζώνη, 30 ευρώ η ζώνη, εδώ είναι 350 και αφαίρεσε ένα μήνα. Και του είπα ότι όταν ψηφίσαμε το νόμο πέρυσι, είχαμε χρήσει τη ζώνη στο πίσω κάθισμα 40%, 38 με 40%, και στο μπροστινό κάθισμα είχαμε 56% κατά μέσο όρο. Η Γερμανία που έχει 30 ευρώ είχε 94 στο πίσω κάθισμα, 99,5 στο μπροστά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Αυτά τα πράγματα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Και βέβαια, επειδή αντιλαμβάνουμε ότι ολοκληρώνει και ο χρόνος, θα ήθελα να πω κάτι τελευταίο. Προφανώς, και θα ήθελα να ακουστεί πελώρια αυτό, η οδική ασφάλεια είναι θέμα τάξης που ξεκινάει, όπως το λέω, χρόνια πολλά από το μαιευτήριο. Με παραστάσεις, με εικόνες, με την οικογένεια, το σπίτι, στη συνέχεια να έρθει το σχολείο που δεν έχει κάνει τίποτα κλπ. Και βεβαιότατα, δεν θα ήθελα να έχουμε μια πολιτεία η οποία να έρχεται τιμωρός εάν κάνουμε κάτι. Το ωραίο, το σύγχρονο, το ικανοποιητικό, το άριστο θα ήταν αυτή η πολιτεία, πριν με τιμωρήσει αν το κάνω, να έχει έρθει να με μάθει να
0: ακριβώς,
1: μην το κάνω.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Αυτό θέλω να μείνει στον κόσμο.
0: Γιάννη Λιονάκη, τα είπες έτσι όπως έπρεπε να τα ακούσουμε και γι' αυτό είμαστε εδώ. Τα μικροφόνα μας είναι ανοιχτά, γιατί το μήνυμα πρέπει να είναι πάντα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Νοιάζεσαι για το ζήτημα
0: της ασφαλής
1: διαχρονικά.
0: Αλίμον. Καλημέρα μου. Καλή δύναμη.
1: Ωρα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Φίλους, καλημέρα, μας άκουσαν. Γεια σου.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Και είμαστε εδώ, λίγο πριν πάμε σε αφημίσεις των 9:30, γιατί έχουμε μία πρόσκληση, πρόταση που είναι πραγματικά μοναδική στα δεδομένα της εξόδου στον Άγιο Νικόλαο. Έχουμε ένα φεστιβάλ κοκτέιλ και γεύσεων street food στο Αμμούδι, ξέρετε. Πέρσι έγινε το πρώτο, φέτος το δεύτερο, ακόμα καλύτερο, με τον Γιάννη Καπετανάκη στα μουσικά και στις λίρες του και στις λούπες του, και ένα υπέροχο, μια υπέροχη ατμόσφαιρα να έχει στηθεί από τους καλύτερους bartenders της χώρας, οι οποίοι θα είναι όλοι μαζί 5, 6, 7, 8, 9, πώς είναι, κύριοι και κυρίες, κυρίες και κύριοι, στα μπαρ του Αμμουδίου, για να κάνουν υπέροχο κοκτέιλ και να μας σερβίρουν το καλοκαίρι μας έτσι όπως το βιώνουμε στον Άγιο Νικόλαο. Καλοκαίρι στο νησί σημαίνει Μπάγιαμαρ, Αμμούδι και πιάτσα. Πιάτσα, Μπάγιαμαρ, Αμμούδι. Αμμούδι, πιάτσα, Μπάγιαμαρ. Με όποια σειρά και αν τα πείτε, είναι τα τρίκαλα του Άγιο Νικολάου. Την Παρασκευή το βράδυ, λοιπόν, το βράδυ με το μεγάλο φεγγάρι, 28 του μήνα Αυγούστου, όλοι στο Αμμούδι για ένα φεστιβάλ κοκτέιλ και γεύσεων που σπάνια έχουμε τη δυνατότητα να καταναλώσουμε. Βράδυ Παρασκευής, 28 του μήνα Αυγούστου, όλες και όλοι στο Αμμούδι.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
5: Πέμπτη γιορτή φρέσκου ξινόχοντρου στον Ανδριανό. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αωρίτες σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύσεις και κριτικό γλέντι. Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ανδριανός, με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την παραδοσιακή παρασκευή του φρέσκου ξινόχοντρου, ενός αυθεντικού θησαυρού της κριτικής γαστρονομίας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική από το συγκρότημα του Μανώλη Αλεξάνδρου. Συμμετέχει σχολή χορού το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Κρατήσεις 6974-046-770. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη κριτική φιλοξενία, μουσική, χορό και άρωμα παράδοσης. Η λύση που υπάρχει.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
6: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνή εν τελεία.

Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

φεγγάρι σιγά σιγά για να πάμε στο μεγαλύτερο φεγγάρι του χρόνου, αυτό του Αυγούστου. Την νύχτα αύριο θα το υποδεχθούμε. Ήδη φορτώνει τις τελευταίες νύχτες πάρα πολύ και γίνεται πολύ πιο έντονο, πολύ πιο εντυπωσιακό. Θα περάσουμε καλά το βράδυ αύριο, αν βρεθούμε στην ταβέρνα Χριστίνης Λίμνες, γιατί σίγουρα ένα καλό φαγητό, ένα καλό τραπέζι παρέα με το φεγγάρι είναι μια καλή επιλογή για να περάσουμε όλες και όλοι καλά. Ταβέρνα Χριστίνης Λίμνες, για να ακούσουν και μεγάλους, ειδικά οι μικροί τώρα με τον ποθότοπο πίσω μεριά περνάνε. Ου, τρίκαλα! Τρεις ευχάριστα και τρεις ευτυχισμένα στην ταβέρνα Χριστίνης και στις Λίμνες. Κάτι πιο ιδιαίτερο, ένα μενού διαφορετικό για κάποια περισσότερα άτομα, για ένα event, 2841-032-269. Η ταβέρνα Χριστίνης χωράει μέχρι 120 άτομα να εξυπηρετηθούν απόλυτα σωστά και όπως αξίζει στην κρατική γαστρονομία και φιλοξενία. Ταβέρνα Χριστίνης, Λίμνες. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι παίρνουμε τελική ευθεία για τη νέα σχολική χρονιά και όταν λέμε σχολική χρονιά στον Άγιο Νικόλαο εννοούμε ασφαλώς αλφαβητάρι. Εκεί όπου όλα τα σχολικά μας περιμένουν σε μια τεράστια ποικιλία, μια απίστευτα τεράστια εξυπηρέτηση, γλυκητάτη, ευγενεστάτη και αποτελεσματική. Και βέβαια έχουμε και εκπτώσεις, γιατί αν πάρουμε τζάντα μας από το αλφαβητάρι τότε θα έχουμε μια έκπτωση 15% στη λίστα των σχολικών για την νέα σχολική χρονιά. Οπότε και φέτος πάμε σχολείο περνώντας από το αλφαβητάρι. Στην είσοδο της πόλης δεξιά εκεί απέναντι το νοσοκομείο και αλφαβητάρι και καλή σχολική χρονιά για μικρούς και μεγάλους μαθητές και μαθητρίες.

0: Πολύ δυνατή και απόλυτα παραδοσιακή πρόσκληση έχουμε για το βράδυ του Σαββάτου 29 του μήνα να πάμε, γιατί κάποιοι εκεί στα όρη του Μεραμπέλου φτιάχνουν ξενόχοντρο και μάλιστα φρέσκο, παρακαλώ πάρα πολύ. Για να δούμε τι θα μας πει ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου των Αωρητών, ο Γιώργος Πρινιωτάκης, που φιλοξενώ με πολύ μεγάλη χαρά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αγαπητέ Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Θάνο, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Για μια χρονιά ακόμα, πέμπτη κατά σειρά, μια γιορτή για τον φρέσκο ξενόχοντρο που πραγματικά φαίνεται να έχει γίνει μια αγαπημένη συνήθεια και το περιμένει ο κόσμος πώς και πώς κάθε χρόνο.
1: Έτσι είναι. Θα ήταν βέβαια παραπάνω οι χρονιές. Χάσαμε με τον κορονοϊό.
0: Αυτά τα χρόνια δεν τα μετράμε τα χρόνια αυτά. Έχουν μηδενιστεί.
1: Μετράμε μόνο τις χρονιές που έγινε.
0: Μπράβο.
1: Το βάλαμε φέτος, αυτό το διαφημίσαμε, γιατί και κάποιοι άλλοι συλλόγοι μιμηθήκανε εμάς και κάνουν για αυτή την γιορτή ξενοχοντρού.
0: Ωραία.
1: Δεν βάλαμε βέβαια το φρέσκο, ίσως εντάξει, για να δικαιολογηθούνε.
0: Πάντως, σίγουρα και φέτος η διοργάνωση από τους αωρίτες, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει η κρατική φιλοξενία, θα είναι ιδανική το βράδυ του Σαββάτου και ίσως να είναι και μια χρονιά που μπορεί να μην χρειαστούμε καν ζακέτα εκεί στον Αδριανό, αγαπητέ Γιώργο.
1: Το εξαρτάται, σαν μου τώρα έχουμε ζέστη, δεν ξέρουμε τι θα μας βγάλει μέχρι το Σάββατο. Πιστεύω να είναι μια καλή βραδιά. Να είναι ευχάριστη, τουλάχιστον ζεστή.
0: Καλού κακού μια ζακέτα να την κρατάμε εμείς τέλος πάντων και ας μην την χρησιμοποιήσουμε. Πες μας όμως λίγο για την όλη αυτή τη διαδικασία του φρέσκου ξενόχοντρου, πώς έχει ξεκινήσει, πώς γίνεται, τι απαιτείται και τι θα απολαύσουμε το βράδυ του Σαββάτου στον Αδριανό.
1: Ξεκινάμε με την παρασκευή του ξενόχοντρου, εκεί επιτόπουλα μπροστά στον κόσμο. Ψήνουμε ένα μέρος και δείχνουμε ακριβώς πώς ψήνεται. Έχουμε ψήσει βέβαια νωρίτερα μεγάλη ποσότητα για να πάρει όλος ο κόσμος.
0: Έτσι.
1: Να ληφθεί αυτό το έδεσμα που έχουμε και να είναι πραγματικά μια γευσογνωσία της Κρήτης μας. Πρέπει να παραμείνει.
0: Είναι κάτι που προέρχεται από τα προηγούμενα χρόνια και έχουμε την ευθύνη να το διατηρήσουμε, και ευτυχώς έχουμε δραστήριους συλλόγους όπως ο δικός σας, αγαπητέ Γιώργη, οι οποίοι πασχίζουν κάθε χρόνο ώστε το έθιμο αυτό να κρατηθεί και το γαστρονομικό φαινόμενο που λέγεται φρέσκο ξενόχοντρο πραγματικά να διατηρηθεί στον χρόνο.
1: Βεβαίως, έτσι είναι. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και φέτος να πάμε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας τιμάει κάθε χρόνο με την παρουσία του εκεί. Νομίζω ότι είμαστε ένας καλός σύλλογος, οργανωμένος καλά. Ευχαριστούμε τα παιδιά εκεί του συλλόγου όλα.
0: Καταρχήν αγαπάτε πάρα πολύ τον τόπο σας, γι' αυτό και τον ξαναζωντανεύετε με κάθε ευκαιρία που στείνετε κάποιο γλέντι και μια αφορμή για να βρεθούμε εκεί πέρα, γιατί δεν πάει εύκολα κάπου στον Αδριανό πλέον σήμερα, δυστυχώς.
1: Ναι, είναι λίγο μακριά αυτό, εκεί μειονευτούμε λίγο. Επειδή είμαστε λίγο μακριά.
0: Ναι, αλλά η διαδρομή αξίζει, γιατί όποιος έρθει μετά εκεί δεν φεύγει με τίποτα από τον Αδριανό. Έτσι κι αλλιώς. Να πούμε ότι θα χορέψει το συγκρότημα της Αδριάνης Γαλανό, το σπίτι της τέχνης. Και ποιοι θα παίξουν μουσική, ποιοι θα είναι στη μουσική, αγαπητέ Γιώργο.
1: Έχουμε το γνωστό και μεγάλο γυράρι, τον Μανώλη τον Αλεξάκη.
0: Α, μάλιστα.
1: Με το συγκρότημά του. Πιστεύω ότι είναι ένας άξιος και αγαπητός γυράρης για μας.
0: Ασφαλώς, από τους πολύ αγαπητούς όλης της Κρήτης, έτσι κι αλλιώς. Πολύ ωραία. Οπότε το βράδυ του Σαββάτου 29 του μήνα Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ανδριανό. Ο καιρός θα είναι καλός, ζακετούλα όμως πάντα χρειάζεται, δεν ξέρει ποτέ κανείς τι θα προκύψει. Έτσι, για καλή φιλοξενία, καλό φαγητό, φρέσκο ξενόχοντρο και βέβαια όλα τα καλούδια που κάθε φορά οι αωρίτες μας εκπλήσουν με τη διοργάνωσή τους. Εγώ να ευχηθώ κάθε καλή δυνατή επιτυχία και του χρόνου να μιλάμε για ένα έκτο, ακόμα καλύτερο, πιο μεγάλο χορό, αγαπητέ Γιώργο.
1: Το φαγητό μας βέβαια θα είναι το βασικό, το πιστό στο τηλόφωνο. Και θέλω να κλείσει με μια μαντινάδα που έχει γράψει
0: βεβαίως
1: ο γραμματέας του συλλόγου μας. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.
0: Βέβαια, σε ακούμε με προσοχή.
1: Μας λέει λοιπόν ο Νεκτάριος Καφεντζάκης. Έφεξε πάλι ο ποταμός και ο χαβγάς βρουχάται. Και γλέντι του παλιού καιρού ο αρκουδάς θυμάται. Ο αρκουδάς είναι το,
0: ναι, ναι,
1: το προηγούμενο όνομα του Αδριανού.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Μπερδευτούμε.
0: Εξαιρετική, εξαιρετική μαντινάδα. Δεν περιμένω τίποτα χειρότερο του Νεκτάριου, έτσι αλλιώς. Είναι και αυτός καλός στο να πλέκει τις λέξεις. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή γιορτή και φέτος.
1: Να είστε καλά. Θα σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Αλίμονο. Καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Να λοιπόν πραγματικά μια πολύ καλή ευκαιρία το βράδυ του Σαββάτου να ανεβείτε στα όρη και θα περάσετε πραγματικά μοναδικά υπέροχα εκεί στον Ανδριάνο.

0: Και συνεχίζουμε με αφορμή μια άλλη πολύ σπουδαία εκδήλωση που έγινε πριν μερικά βράδια στο Ηράκλειο με ένα αφιέρωμα στο Χρήστο Νικολόπουλο και έναν από τους ερμηνευτές που βρίσκονταν εκεί, τον Μιχάλη τον Κλόντζα, μαζί με τους εργάτες και τους φίλους που συμμετείχαν σε αυτή την οργάνωση, για να μεταφέρει λιγάκι το κλίμα, τι ακριβώς έγινε στην βραδιά αυτή στο αφιέρωμα στο Χρήστο Νικολόπουλο, ο οποίος βρέθηκε στην Κρήτη με όλα του τα υπέροχα τραγούδια και βέβαια να πούμε και τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν μετά εδώ. Αγαπητέ Μιχάλη Κλόντζα, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Ζηλέψαμε που δεν ήμασταν προχθές στο Ηράκλειο. Πολύ ζηλέψαμε, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε και παντού συνέχεια, δυστυχώς.
1: Σωστά.
0: Τι χάσαμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, να σας πω ότι ίσως το ξανακάνουμε, οπότε δεν το έχετε χάσει, αλλά
0: ας
1: πούμε λοιπόν τι έγινε προχθές. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω την τιμή να έχω συνεργαστεί παλαιότερα με τον Χρήστο τον Νικολόπουλο. Μάλιστα ήταν η εποχή που ο Θεοδωράκης, ο Μίκης ο Θεοδωράκης, αυτός ο μέγιστος Έλληνας συνθέτης, είχε παρουσίασε τότε το έργο, το τραγούδι του νεκρού αδερφού. Και εκεί τραγουδούσε ο Νταλάρας και βέβαιος έπαιζε μαζί του μπουζούκι ο Χρήστος Νικολόπουλος. Εκεί το γνωρίστηκα με τον Χρήστο Νικολόπουλο, όπου εγώ τότε είχα την τιμή να κάνω, δεν είχα ουσιαστικό ρόλο, αλλά έκανα κάτι που ήταν μάλλον πάρα πολύ σημαντικό. Έκανα δεύτερες φωνές στον Γιώργο τον Νταλάρα.
0: Εδώ το λες και λίγο.
1: Αυτό ήταν πιο δύσκολο από το να τραγουδήσεις μόνος σου.
0: Σωστά, το φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, ναι. Από τότε συνεργαστήκαμε ξανά, αλλά η φιλία έμεινε φιλία. Πριν από λίγο καιρό είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο, είχαμε συνηθίσει μαζί και με τον Γιώργο το Χιλιράκη και βεβαίως η περιφέρεια Κρήτης στην προσπάθειά της να δώσει στο λαό της Κρήτης κάτι πολύ όμορφο έφερε τον Χρήστο Νικολόπουλο, τον τιμήσαμε στο Ηράκλειο, παρουσία του περιφερειάρχη μας του Σταύρου του Αρναουτάκη, πολλών αντιπεριφερειαρχών και πάρα πολλοί κόσμος ήταν εκεί, όπου εκεί πραγματικά απολαύσαμε μια φανταστική συναυλία, αποτελούμενη από 14 παρακαλώ τραγουδιστές, από 10 άτομα ορχήστρα, ήταν κάτι εντυπωσιακό, με τα τραγούδια του Νικολόπουλου, το ένα να διαδέχεται το άλλο και ο κόσμος να μην σταματάει να τραγουδάει όλη νύχτα. Ήταν απίστευτο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και εμπειρία μοναδική.
0: Όλα τα τραγούδια του Νικολόπουλου είναι άξια να τα ερμηνεύσει οποιοδήποτε, αλλά όλοι έχουν τραγουδήσει Νικολόπουλο και έχουν πραγματικά αναδειχθεί μέσα από τα τραγούδια του Νικολόπουλου.
1: Ακριβώς. Εκφράζει το λαϊκό τραγούδι ο Χρήστος Νικολόπουλος, εκφράζει το καλό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Ας πούμε δηλαδή τραγούδια που εγώ είπα, ας πούμε τις Νταλίκες, που στην ουσία τις είπε ο κόσμος.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ήταν και εκεί και ο γιος μου ο Γιώργος ο Κλόντζας και όλοι οι υπόλοιποι τραγουδιστές οι οποίοι ήταν εξαιρετικοί όλοι τους και τραγουδίστριες βέβαια. Και έτσι πραγματικά απολαύσαμε μια μοναδική βραδιά και απολαύσαμε και τον ίδιο τον Χρήστο Νικολόπουλο, ο οποίος ως συνθέτης είναι γνωστό ότι είναι, αλλά και ως άνθρωπος είναι ό,τι απλούστερο και ταπεινότερο υπάρχει στο ελληνικό λαϊκό πεντάγραμμα.
0: Μου έκανε εντύπωση μια δήλωσή του που άκουσα να λέει ο ίδιος ο Νικολόπουλος, αγαπητέ Μιχάλη, ότι όταν τον ρωτήσανε πώς νιώθει που έχει γράψει τόσο μεγάλες επιτυχίες, λέει ότι όταν έγραφα δεν ήξερα ότι τα τραγούδια αυτά θα γίνουν επιτυχίες, αλλά και τώρα που έχουν γίνει επιτυχίες τα βλέπω με την ίδια πόση από ό,τι τα έβλεπα την μήνα που τα έγραψα. Δηλαδή δείχνει το ήθος και ότι δεν υπάρχει καμία έτσι διάδεση να καβαλήσει κανένα καλά με τον Νικολόπουλο και να αποδείξει τίποτα σε κανένα.
1: Κάναμε να σου πω παραλυπόμενα, κάναμε πρόβα σε ένα στούντιο στο Ηράκλειο, όπου εμείς ξεκινήσαμε νωρίτερα και ήρθε ο Νικολόπουλος. Όταν ήρθε η μουσική από ευγένεια ανθρώποι σηκωθήκαν από τις καρέκλες και ζήτησε όχι παιδιά, καθίστε, συνάδελφοι είμαστε. Ήταν τόσο ταπεινός, τόσο γλυκής και έτσι είναι πάντα δηλαδή. Και έτσι είναι πάντα. Του αρέσει φυσικά η Κρήτη, του αρέσει η θάλασσα, του αρέσει το ψάρεμα και μάλλον θα μας έρθει ξανά λίγο αργότερα, αλλά πιο private να έρθει εδώ στον Άγιο Νικόλαο για μια βολτούλα να περάσουμε καλά.
0: Ξέρουμε ποιο σκάβος θα πάει βόλτα, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Λοιπόν, μια και μιλάμε τώρα για σκάβος και για φιλοξενία, είχαμε και την πρέσβυρα καλής θέλησης της UNESCO στην περιοχή μας, αγαπητέ Μιχάλη Κλόντζα, την οποία την έλαβε αλαμπρατσέτα σαν αντιπεριφερειάρχης εξωστρέφειας και έκανες πολύ καλές επαφές μαζί της.
1: Λοιπόν, ναι, αλλάζουμε θέμα. Η περιφέρεια λοιπόν Κρήτης, στο προηγούμενο θέμα που είχαμε, ναι, αγκάλιασε τον λαό της Κρήτης προσφέροντάς του χαρά. Η περιφέρεια όμως Κρήτης δεν σταματάει, αλλά κάθε μέρα δουλεύει. Δηλαδή, σεβόμενος και εγώ και όλοι οι υπόλοιποι που εργαζόμαστε στην περιφέρεια Κρήτης, την εργασία που προσέφεραν οι προηγούμενοι από εμάς και στους Δήμους και στην περιφέρεια, προσπαθούμε να συνεχίσουμε το καλό έργο. Δηλαδή, πριν από εμάς, κάποιοι προσπάθησαν να βάλουν τη Σπιναλόγγα μέσα στη μεγάλη αγκαλιά της UNESCO.
0: Ναι, έκανε μεγάλη προσπάθεια ο πρώην Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, ο κ. Αντώνης Ζερβός, για αυτό.
1: Ακριβώς, αυτό θα έλεγα. Λοιπόν, τώρα έτυχε να γίνει το εξής. Ο κ. Γιάννης Καραδουλάκης, ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Ελούντα Ρέζιντενς.
0: Εξαιρετικός.
1: Βεβαίως. Φιλοξένησε εδώ, στην περιοχή μας, στην Ελούντα τέλος πάντων, πραγματικά ένα αξιολογότατη κυρία. Είναι η κυρία Χέντ Βασέρ, η οποία είναι Ambassador for Culture Diplomacy. Δηλαδή, είναι η πρέσβης καλής θελήσεως της UNESCO για την πολιτιστική διπλωματία και φυσικά και η ίδια είναι καλλιτέχνης. Μας κάλεσε ο κ. Καρδουλάκης και πήγαμε για ένα δείπνο στο ξενοδοχείο του. Πήγε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Γιάννης Ανδρουλάκης, εγώ, ο κ. Αντώνης Μαυρής και αρκετή, η αντιδήμαρχος, η κυρία Γεωργία, η αντιδήμαρχος πολιτισμού.
0: Πολυχρονάκη,
1: ναι. Όπου εκεί γνωριστήκαμε με την πρέσβεα, κάναμε μια πολύ σημαντική συζήτηση όλοι μαζί και την επόμενη μέρα, το Σάββατο, εγώ και ο κύριος Καρδουλάκης την πήραμε και πήγαμε Σπιναλόγγα. Μάλιστα πήγαμε έτσι απόγευμα να μην έχει και πολύ κόσμο, η οποία έμεινε εντυπωσιασμένη. Τόσο εντυπωσιασμένη που επειδή και η ίδια είναι καλλιτέχνης, έβγαλε μια ακουαρέλα που είχε μαζί της και προσπαθούσε να αποτυπώσει στο χαρτί τις εικόνες που έβλεπε μπροστά της. Τις έκανα εγώ μια όσο μπορούσα ενημέρωση λεπτομερή για το νησί, για όλα όσα συνέβησαν στο παρελθόν και για το τι θέλουμε να κάνουμε, με αποτέλεσμα να φύγει πραγματικά εντυπωσιασμένη. Επιστρέψαμε λοιπόν στο ξενοδοχείο του κυρίου Καρδουλάκη και δώσαμε ραντεβού, επικοινώνησα με τον κύριο Σταύρο Ναρωτάκη, τον περιφερειάρχη μας, για να έχουμε ραντεβού μαζί της. Βέβαια, να σημειώσω ότι την είχα πάρει μαζί μου τον κύριο Καρδουλάκη και πήγαμε στην εκδήλωση που λέγαμε προηγουμένως, τον κύριο Νικολόπουλο και τον Χρήστο. Εκεί λοιπόν εντυπωσιάστηκε βλέποντας τον λαό να πραγματικά να χαίρεται, να απολαμβάνει και να τραγουδάει. Είδε την Κρήτη πόσο συμμετέχει σε όλο αυτό το πολιτισμικό γεγονός. Και έτσι δώσαμε ραντεβού με τον κύριο Περιφερειάρχη μας για να τη δεχτεί στο γραφείο του. Πήγαμε λοιπόν προχθές στο γραφείο του. Η κυρία Χέντ Βασέρ, ο κύριος Καρδουλάκης και εγώ. Καθίσαμε, κουβεντιάσαμε, τα είπαμε όλα και εκεί που καταλήξαμε είναι το εξής. Βεβαίως να συνεχιστεί η προσπάθεια που είχαν ξεκινήσει όλοι οι προηγούμενοι δήμαρχοι, όπως και σωστά προαναφέρατε ο κύριος Ζερβός. Βεβαίως και να προσπαθήσουμε να φέρουμε τον Μάιο του 27 το συνέδριο ή ένα μέρος του συνεδρίου της UNESCO να το φέρουμε στην Κρήτη, να το φέρουμε στην Ελούντα.
0: Πολύ ωραία αυτό.
1: Όπου της άρεσε της κυρίας Σερ και επίσης είχε την πλήρη φιλοξενία από τον κύριο Καρδουλάκη. Επίσης αυτό που ονειρεύεται να κάνει είναι να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να δώσουμε έτσι μια καλλιτεχνική σκέψη και άποψη στο να αρχίσουμε να δίνουμε μια πολύ όμορφη εικόνα για την Κρήτη μας, χαρακτηρίζοντας την Κρήτη μας το νησί της Ειρήνης. Κάποιες λεπτομέρειες που αυτές θα βοηθήσουν γενικότερα στο πώς να καταφέρουμε κάποια στιγμή να βάλουμε την Σπιναλόγγα στην UNESCO.
0: Πολύ ωραία.
1: Ο στόχος γενικός της περιφέρειας, να ξέρετε, είναι να αγκαλιάζουμε την Κρήτη από άκρο εις άκρο.
0: Αυτό είναι μήνυμα ετών τώρα του Σταύρου Ναουτάκη, ο οποίος μιλάει για μία Κρήτη, μία ιδέα, μία νησί.
1: Αυτό είναι και πρέπει εδώ να πω κάτι απλό. Σήμερα γίνεται κάτι καλό, ας πούμε, στην Ιερά Πέτρα. Πολύ ωραία. Δεν θέλω να πει μια άλλη περιοχή, γιατί στην Ιεραπέτρα. Δεν υπάρχει γιατί. Όταν γίνεται στην Κρήτη μας, εποφελείται όλη η Κρήτη.
0: Έτσι,
1: σήμερα θα γίνει εδώ, αύριο παραπέρα, αυτό. Μεθαύριο πιο παραπέρα.
0: Δεν μπορούν όλα να γίνονται παντού. Ό,τι γίνεται όμως στο νησί είναι καλό και ωφελεί όλο το νησί. Πολύ ωραία.
1: Κάτι καλό που γίνεται στα Χανιά, εποφελείται και ο Άγιος Νικόλαος.
0: Ασφαλώς, ασφαλώς. Βέβαια. Ακριβώς έτσι. Μιχάλη Κρόντζα, θερμά ευχαριστώ. Πολύ χρήσιμα και ιδιαίτερα όλα όσα μας ανέφερε σχετικά, ειδικά με την πρέσβυρα της καλής θέλησης από την UNESCO, γιατί σίγουρα χρειαζόμαστε αυτή την επαφή και εκτιμώ ότι με τις προτεραιότητες και με τις πρωτοβουλίες που αναλάβετε από την περιφέρεια και εσύ προσωπικά και οι υπόλοιποι συνεργάτες, θα έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα και ένα πιο θετικό, μια πιο θετική πορεία για την ένταξη της Πινολόγκας στα μνημεία τα οποία είναι αναγνωρισμένα από την UNESCO.
1: Ναι, και εγώ έτσι ακριβώς αισθάνομαι. Απλά πάντα εγώ κρατάω μικρό καλάθι.
0: Ναι,
1: σε ό,τι και αν κάνω, και εγώ ίδιος δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Σε ό,τι και αν κάνω, προσπαθούμε όλοι και πολλά τα πετυχαίνουμε, πολλά δεν τα πετυχαίνουμε.
0: Το θέμα
1: αλλά
0: είναι να προσπαθούμε μέχρι τελευταία στιγμή όλοι μαζί.
1: Ακριβώς.
0: Για το κοινό καλό. Πολύ ωραία. Μιχάλη Κρόντζα, θερμά
1: ευχαριστώ. Αίσθηση ότι μάλλον κάτι θα καταφέρουμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Ας το δούμε.
0: Μακάρι.
1: Και να το καταφέρουμε.
0: Μακάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ για την επικοινωνία. Ώρα καλή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα. Με το Θάνο Κορομπηγιά στην 104,4.
0: Και μόνο όσοι προσπαθούν κάνουν δουλειά και μόνο όσοι προσπαθούν κάνουν ίσως κάποιες δραστηριότητες. Όπως και να έχει, εμείς είμαστε εδώ, κλείνουμε την εκπομπή μας για σήμερα. Έχουμε περίπου τη 10η πρωινή, είναι 2 λεπτά μετά από τις 10. Σπέβδουμε για να πασόξουμε το αυτοκίνητό μας, όχι εμείς. Αν είναι καλά οι άνθρωποι στο κτίριο Τζίνα Ζαχαρία Πατορνάκη, εκεί το αυτοκίνητό μας δέχει τη φροντίδα που δέχονται αυτοκίνητα που αξίζουν, δηλαδή το δικό μας αυτοκίνητο. Και σε καύσιμα, καθαρά, δυνατά οικονομικά καύσιμα, και σε ελαστικά και σε αμορτισέρ. Γιατί έχουμε βγαλιαστέρ πλέον στο πατήριο Τζένα Χαρή Πατρονάκη, αλλά στη καθαριότητα το πλέον με το αυτοκίνητο μόνοι μας. Είμαστε πλέον εξειδικευμένοι εργαζόμενοι του Πατρονάκη και το καφεδάκι μας, το καφέ Τζένα, τη συνάντησή μας με συνεργάτες και φίλους και βέβαια όλα τα αξεσουάρ το οποίο έχουν το αυτοκίνητό μας για να είναι καθόλου εντάξει. Πατήριο Τζένα Χαρή Πατρονάκη, θέση φράμα στο αμμούδι. Εκεί το όχημά μας από πατίνι μέχρι τηλεαξονικό στα καλύτερά του. Εμείς ξανά μαζί αύριο ακριβώς στις 8 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Καλημέρα, μένετε εδώ, ακούτε ραδιόφωνο.
3: Εκατόν τέσσερα κόμμα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φορά κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Πέμπτη γιορτή φρέσκου ξινόχοντρου στον Ανδριανό. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αωρίτες σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύσεις και κριτικό γλέντι. Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Ανδριανός, με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την παραδοσιακή παρασκευή του φρέσκου ξινόχοντρου, ενός αυθεντικού θησαυρού της κριτικής γαστρονομίας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική από το συγκρότημα του Μανώλη Αλεξάνδρου. Συμμετέχει σχολή χορού το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Κρατήσεις 6974-046-770. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη κριτική φιλοξενία, μουσική, χορό και άρωμα παράδοσης.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
5: 104,4 Οάση Δροσιάς, ΣΑΕΦΕΜ.
6: 104,4

να πιω από το πουλ να πάσει νερό. Για να ξεπλύνει αυτό το μίσος μου για σένα, που τόση αγάπη

0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.
1: Κόντρα καιρό σε βρήκε, σαν γνωστές χώρες να σε πάει.

0: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: Πώς να γλιτώσει.
1: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.

Όλοι γελούσαν στο χωριό με τον Νικόλα τον Κουτσό. Φαινόταν τόσο κωμικό το βαδισμά του το πηδικτό. Στα πανηγύρια από μακριά τα γλέντια στέκει και κοιτά. Και αν έρθει κάποτε σημά τον κοροϊδεύουν τα παιδιά. Είσαι όλο σκέρτσο Νικολή, πως περπατάς σαν το πουλί. Για χόρεψέ μας κουτσουλί, θέλω να γελάσουμε πολύ. Κι όλοι γελούσαν στο χωριό με το σακάτι το Κουτσό. Φαινόταν τόσο κωμικό το βαδισμά του το πηδικτό. Ήταν πανήγυρη σθαρό τότε που σ' όλο το χωριό σκόρπιζε κέφι και χαρά πριν άρθει εκείνη η συμφορά. Κι αν η Τυρκούβερ τη φωτιά το σπίτι του άρχοντα κανά, βοήθεια γυναίκα του ζητά, είναι στο σπίτι τα παιδιά. Κοιτάζονται όλοι στο χωριό, μα κάνουν όμως τον κοριό. Πετιέται ξάφνου μια σκιά και χάνεται μες στη φωτιά σε δευτερόλεπτα ξανά.

Αναρωτιέμαι που πηγαίνει όταν φεύγει από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνει όταν φεύγει από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνει όταν φεύγει από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνει όταν φεύγει από εδώ. Θα ήθελα να ήξερα που είσαι. Αναρωτιέμαι που πας όταν χάνεσαι.

έφυγε η επιθυμία μου να φύγω, η επιθυμία μου να μείνω εδώ. Είναι το γρασίδι πιο πράσινο εκεί. Είμαι καλύτερη εκεί. Είσαι καλύτερος κι εσύ. Πώς είναι το μέρος που πας όταν φεύγεις από εδώ.

σε ποια αρρώστια φοβάσαι. Εγώ ακόμα παριστάνω ότι δεν φοβάμαι τίποτα κι εκεί. Απλά αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν χάνεις από εδώ. Όταν σε κοιτάζω και ξέρω ότι απέναντί σου δεν στέκομαι πια εγώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν χάνεις από εδώ. Όταν σε κοιτάζω και ξέρω ότι απέναντί σου δεν στέκομαι εγώ. Που πας όταν φεύγεις από εδώ. Ξέρω ότι δεν είσαι μαζί μου. Ξέρω ότι δεν είσαι μαζί μου. Όταν δεν είσαι εδώ. Ξέρω ότι δεν θες να είσαι μαζί μου. Όταν δεν φεύγεις από εδώ. Όταν φεύγεις από εδώ. Ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Μη φεύγεις τόσο συχνά από εδώ. Ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Ξέρω που πας όταν

Αν ήξερες καρδιά, τις νύχτα στα πουλιά, σε πήρε ο βοριάς, κι ήταν αργάς.

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, αγνές πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Συλτός από κόρονας υπό Αθανασίου Σκορδαλού και Ιωάννου Εμμανουήλ Μπερνιδάκη.

0: 104,4.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς Επάλ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Εκατόν τέσσερα, οάσι μπρος.

0: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
3: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
4: Πέμπτη γιορτή φρέσκου ξινόχοντρου στον Ανδριανό. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αωρίτες σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύσεις και κριτικό γλέντι. Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Ανδριανός, με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την παραδοσιακή παρασκευή του φρέσκου ξινόχοντρου, ενός αυθεντικού θησαυρού της κριτικής γαστρονομίας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική από το συγκρότημα του Μανώλη Αλεξάνδρου. Συμμετέχει σχολείο χορού το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Κρατήσεις 6974-046-770. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη κριτική φιλοξενία, μουσική, χορό και άρωμα παράδοσης.
5: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.

0: 104,4.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς Επάλ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Γι' αυτό το μπαλκόνι που έχει άλλη θέα, μας τραγούδησε ο Κώστας Λιβαδάς και έκανε την έναρξη για τη σημερινή εκπομπή. Καλώς ορίσατε, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μαζί θα διανύσουμε τις δύο επόμενες ώρες με τραγούδια, μουσικές, παλιότερα, νεότερα, ό,τι θέλετε εσείς. Αλλά θα είμαστε εδώ παρέα και θα διανύσουμε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι του 2026. Υπέροχο, το λέμε έτσι, κατ' υπερβολήν, κάθε υπερβολήν, γιατί ούτως ή άλλως κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει το αύριο, οπότε είναι λίγο σχετικό όλο αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ένα ακόμα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά, αυτή τη φορά από την καινούργια δισκογραφική δουλειά που κάνανε με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Reunion.

0: με μια εξαιρετική ερμηνεία, η Τζόρτζια Κεφαλά, Τζόρτζια δηλαδή, έτσι την ξέρουμε όλοι, στο τραγούδι του Νίκου Γιώγαλα, θα σου φανερωθώ, από το άλμπουμ Άλλες Φωνές. Τι ωραία που τραγουδάει η Τζόρτζια, και μην ανησυχείτε, θα την έχουμε και καλεσμένη κάποια στιγμή. Έρχεται, απλά είναι λίγο το καλοκαίρι, λίγο οι περιοδίες, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, θα το καθυστερήσουμε λίγο, αλλά μην ανησυχείτε καθόλου. Θα είναι εδώ. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Το επόμενο τραγούδι έρχεται από ζωντανή ηχογράφηση στο Christmas Theater από τον Φίλιππο Πλιάτσικα και την καλεσμένη του Νατάσα Μποφίλιου. Ο Φίλιππος γιόρτασε τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία, πανηγυρικά, και φυσικά συνεχίζει για τα επόμενα 30. Είναι τόσο απλό.
1: Όμως τα θαύματα γίνονται ακόμα.

0: Τι να πει κανείς για σένα.
1: Μόνο για εκείνη μη μου λες, να τάσα από φίλου τραγουδά τραγούδι του Φίλιππου Πλιάτσικα και πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας σημειωράκι με πολύ πολύ αγαπημένο. Θερινά σινεμά, τι άλλο.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: 104,4 Οάση Δροσιάς ΑΕΦΕΜ.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένω από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο ημιωράκι σήμερα, μαζί σας εδώ, παρέα σας και φυσικά με τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ και τραγούδια που σας αρέσουν και σας πάρα πολύ. Λοιπόν, τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε και πάλι το ταξίδι μας, το δεύτερο ημιωράκι, με ένα τραγούδι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ακολουθήσαμε μόλις από την Ελευθερία Ρεβανιτάκη, τις Κλειδαριές, το οποίο τραγούδι είναι της Ελένας Βραχάλη και το είπε σε δεύτερη εκτέλεση με τον Γιώργο Νταλάρα. Ας πάμε όμως σε κάτι άλλο. Για ακούστε.

Στην άκρη του ουρανού σου, η Χάρης Αλεξίου με τον Χρήστο Μάστορα και όχι με τον Φίλιππο Πλιάτση, κάπως είχε πρωτοεκδοθεί το τραγούδι αυτό που πολύ το έχουμε αγαπήσει. Το επόμενο έρχεται από τη Λιδία Σέρβου, η ψυχή που δεν, που δεν ξοδεύτηκε, λέγεται το κομμάτι, από το δίσκο, το πρώτο της προσωπικό δίσκο που κυκλοφόρησε με ενήλικα τραγούδια, γιατί η Λιδία κάνει καταπληκτική δουλειά ως δημιουργός του Panda Mov, ενός μουσικού project το οποίο απευθύνεται σε παιδιά, για παιδιά και για όσους νιώθουν παιδιά. Πάμε να ακούσουμε όμως και την ψυχή της.

Ένα τραγούδι από την Ηρώα, από τα παλιά της, μας φέρνει όλο ένα και πιο κοντά στο φινάλε του δεύτερου ημιώρου της εκπομπής. Δεν τελειώσαμε ακόμα, δεν τελειώνουμε ποτέ έτσι στεγνά. Πάντα σας αφήνουμε με ένα τραγούδι για να κάνουμε το απαραίτητο break και να επιστρέψουμε και πάλι εδώ. Το τραγούδι που θα ακολουθήσει έρχεται από Νατάσα, από Νατάσα Μποφίλιου.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιό. Στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Για τους ευάλωτους τραγούδησε ο Γιώργος Καραδήμος. Στο πρώτο τραγούδι του επόμενου ημιώρου μας, δεύτερη ώρα εκπομπή εδώ, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Είναι καλοκαίρι 2026, το περνάμε πάρα πολύ ωραία παρέα. Και είτε είσαστε αγόρια είτε είσαστε κορίτσια ισοστρεφή, καλό θα ήταν να ακούσετε το επόμενο κομμάτι, γιατί έρχεται από την Ελεονόρα Μανώνα. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Την παραγωγή του τραγουδιού έχουν κάνει Δραμαμίνη, στίχους και μουσική έχει γράψει η ίδια η Ελεονόρα Μανώνα.

Αυτά ήταν τα τακούνια για καρφιά, η Ιουλία Καραπατάκη δηλαδή, και το τραγούδι του Ωραία Συντάτου, το οποίο πραγματικά έχει γίνει μία από τις μεγαλύτερες δικαίως επιτυχίες των τελευταίων ετών. Τώρα θα σας πάω λίγο πιο πίσω, θα σας πάω σε ένα τραγούδι που έχει ερμηνεύσει ο Διονύσης Αβόπουλος, αλλά είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Κώστας Λιβαδάς και λέει «Πάω να δω τα αστέρια».

Ένας θερυπεύτης πέφτει, το κοιτώ στον ουρανό. Το τραγούδι που διασκεύασε η Κορίνα Λεγάκη και συμμετέχει και η Ίντρα Κέιν. Αυτό ήταν το πρώτο τελευταίο τραγούδι για αυτό το ημιωράκι, γιατί έχουμε σχέδια για εσάς. Να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι, να πάμε για break και να επιστρέψουμε και πάλι μαζί εδώ. Δεν φεύγει κανείς, γιατί έχουμε ανθρώπους και έχουμε εσάς να μας υποστηρίζετε και να μας ακούτε.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
3: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την παράδει ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ένα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά με την Ανδριάννα Μπάμπαλη, το οποίο τραγούδι μπορεί να είναι και τραγούδι που μπορεί να χαρακτηρίζει μια ολόκληρη φιλία μαζί για μια ζωή. Πόσοι και πόσοι από εμάς έχουμε πραγματικά αληθινές φιλίες που έχουν κρατήσει μια ζωή και θέλουμε να κρατήσει άλλη τόση, γιατί έτσι είναι οι φιλίες. Δυνατές και έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι έχει και αυτό ένα μήνυμα κοινωνικό. Έχουμε τώρα ένα θέμα με τα κοινωνικά μηνύματα. Και το ερμηνεύει Γιάννης Κότσιρας, όπου λέει. Και πραγματικά το πιστεύει και το πιστεύω ότι υπάρχει ελπίδα, ναι, και όμως υπάρχει.

Η Αστρομάτα. Αυτή ήταν ένα κορίτσι το οποίο πραγματικά πήγε στην Ευρώπη και έβαλε τα γυαλιά στους Ευρωπαίους, όπως χαρακτηριστικά έχει πει και ο Διονύσης Αβόπουλος στην τελευταία του συναυλία στην Αθήνα, στο Terra Vibe, όταν παρουσίασε την κλαβδία και είπε: Ακούστε τώρα και την κανονική κλαβδία. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε εμείς με ένα τραγούδι που μας πάει κατευθείαν στη Σύρο, γιατί το βίντεο κλιπ γυρίστηκε στη Σύρο και το έγραψε ο Μίλτος Μητσιάς, ο γιος του Μανώλη Μητσιά, και είναι ένα από τα τραγούδια που πραγματικά μας ανεβάζουν τη διάθεση.

Ελευθερία Ρουαντάκη, και τη δεθάδνα το γύρο του κορμιού σου να ξανάκανα. Δημήτρης Παπαδημητρίου, εντάξει, σε φοβερή στιγμή, τα τραγούδια για τους μήνες, και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που δεν θα το ακούσουμε σε πρώτη εκτέλεση, αλλά και η δεύτερη εκτέλεση και η τρίτη και η τέταρτη, καμία σημασία, δείχνει πόσο δυνατά μεγάλο τραγούδι είναι.

Η γλυκερία μας λοιπόν σε τραγούδι του Σωκράτη Μάλαμα, και επειδή εδώ πρέπει να κάνουμε ένα φινάλε, θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι. Να είστε πολύ πολύ καλά, θα τα πούμε πάλι αύριο, να περνάτε πάρα πολύ ωραία και να κάνετε αυτό που πραγματικά γουστάρετε και αγαπάτε. Αυτό, τίποτα άλλο.

πορεία. Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγκίλοι. Οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις. Με το γέλιο, με το δάκρυ δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε.

0: όνομα πονιά κι ούτε μια αγάπη να πονά. Πέταξαν οι φίλοι τα κουπιά δίχως μια φωνή ούτε μιλιά. Τόσα χέρια φύγαν κι ούτε πια που αγαπάν ξέχασαν τα χρόνια τα παλιά. Έρπατο στην άμμο μοναχός κι είναι ο κόσμος γύρω μου γυμνός. Το όνειρο χρυσό έφυγε πάει κι αυτό και τραβάω μόνος και πικρός.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.

0: ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ. Σε κάνει να φοβάσαι. Να νιώθεις ενοχές. Ντροπή. Λύπη. Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Καλώς ευρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολύτεκνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 2841 026496 και 2841 024740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Πέμπτη γιορτή φρέσκου ξινόχοντρου στον Ανδριανό. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αωρίτες σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύσεις και κριτικό γλέν. Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ανδριανός, με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την παραδοσιακή παρασκευή του φρέσκου ξινόχοντρου, ενός αυθεντικού θησαυρού της κριτικής γαστρονομίας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική από το συγκρότημα του Μανώλη Αλεξάκη. Συμμετέχει σχολή χορού το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Κρατήσεις 6974 046 770. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη κριτική φιλοξενία, μουσική, χορό και άρωμα παράδοσης.
0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Με τη μουσική και το στίχο του Νίκου Ζούδιαρη, καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM για μια ακόμα εκπομπή. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι. 60 λεπτά φίλες και φίλοι από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο. Στην αγορά του Αλχαλίλη, από τη φωνή του Αλκίνου Ιωαννίδη, το εναρκτήριο άκουσμα της σημερινής προσπάθειας. Καλή σας ακρόαση.

Δύο τραγούδια, μουσική στίχη του Νίκου Ζούδιαρη για τον απόψινό μας πρόλογο, φίλες και φίλοι, με τις ερμηνείες του Αλκίνου Ιωαννίδη. Τον διαδέχεται ο Παντελής Θεοχαρίδης. Από τον πρόλογο λοιπόν και το πρώτο μισό της δεκαετίας του 90 στην πρώτη μας ενότητα και το δεύτερο μισό της. Ο καθένας μια θάλασσα ορίζει. Τον Γιώργο Ανδρέου και Παρασκευά Καρασούλου.

καθένας μια θάλασσα ορίζει και σελίδα λευκή. Δύο συνθέσεις των Ανδρέου Καρασούλου από τη φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη στα 1996. Με τον Βασίλη Σαλέα για τη συνέχεια, φίλες και φίλοι, αλλάζουμε θέμα. Ο τελευταίος ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη.

Μίκη Θεοδωράκη, λιτανία. Μια σειρά συνθέσεών του από το κλαρίνο του Βασίλη Σαλέα. Μια διαφορετική ματιά, θα λέγαμε. Μαρίνα, και τη συνέχεια από τον ίδιο κύκλο.

Η Μαρίνα, ως οργανικό από τον Βασίλη Σαλέα, αλλά και το γνωστό τραγούδι με το λόγο του Οδυσσεαλίτη, σε μια δεύτερη εκτέλεση στα 2007 από τον Μανώλη Μητσιά. Ο τελευταίος, σε μια ακόμα σύνθεση του Μίκη Θεοδωράκη, με το λόγο του Δημήτρη Χριστοδούλου. Βραδιάζει, αντί του Γρηγόρη Βυθικότση.

Πρόκειται ίσως για το γνωστότερο τραγούδι της δεύτερης καριέρας του Εμίνς του Μάρκου Βαμβακάρη. Το ερμήνευσε στα 1960 ο Γρηγόρης Βυθικότσης. Μερικές δεκαετίες μετά, η Νένα Βενετσάνου στα ραδιόφωνά σας, φίλες και φίλοι, σε μια διαφορετική δεύτερη εκτέλεση. Τα ματόκλαδά σου λάμπουν.

Τα 1964, ο Γιώργος Ρωμανός. Με τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και το λόγο του Νίκου Γκάντσου από τον κύκλο τους «Μυθολογία», η σύνθεση «Ορέστης». Μερικές δεκαετίες μετά, η Νένα Βενετσάνου και πάλι.

Δύο δεύτερες αλλά και μια πρώτη εκτέλεση από τη φωνή της Νένας Βενετσάνου. Στα 1994 η τελευταία, με τη μουσική του Χρήστου Λεοντή και το στίχο του Θεόφιλου Βερίκιου. Πήγω λαμπίδες από τον ομότιτλο κύκλο του συνθέτη.

Οδεύοντας προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι, θα σταθούμε στον Κώστο Καράλη. Στα 1977 τραγουδά Γιάννης Πανό. Της Χαλιμάς στα παραμύθια, σε στίχους του Δημήτρη Ατρόπουλου.

0: Στα 1975 με το λόγο του Γιάννη Καρύμπα, σπασμένο καράβι, τη μουσική, την ενορχήστρωση του Γιάννη Σπανού, την ερμηνεία και πάλι του Κώστα Καράλη για τον απόψινό μας επίλογο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Σιγά σιγά.
1: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, αγνές πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Από τι έφυγε?
4: Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
8: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

just heard an apple.

δυστυχία μου, κλαίω τη σύμφορά μου. Έλα και έχω και τον παλιό κόσμο και σέρνω.

0: ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.

0: πέμπτη γιορτή φρέσκου ξινόχοντρου στον Ανδριανό. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αωρίτες σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύσεις και κριτικό γλέντι. Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Ανδριανός, με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την παραδοσιακή παρασκευή του φρέσκου ξινόχοντρου, ενός αυθεντικού θησαυρού της κριτικής γαστρονομίας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική από το συγκρότημα του Μανώλη Αλεξάνδρου. Συμμετέχει σχολείο χορού το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Κρατήσεις 6974 046 770. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη κριτική φιλοξενία, μουσική, χορό και άρωμα παράδοσης.
1: Κερατούς, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
3: Τώρα, κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

είναι η Sarah Vaughan, αλλά δεν θα ξεκινάμε με αυτήν. Θα ξεκινήσουμε με τους Weather Report του 1974. Mysterious Traveler. Nubian Sundance είναι το κομμάτι που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Από την τότε σύνθεση των Weather Report, όπως είπαμε, ένα jazz συγκρότημα που αποτέλεσε από μόνο του κάτι μοναδικό, μια δική του σχολή, μάλλον σχολή. Δεν επαναληφθεί το πείραμα έτσι κι αλλιώς. George Zavinal, Wayne Shorter, Alphonse Johnson, Domo Muramao, Ismail Wilburn και Miroslav Vito στην σύνθεση εκείνης της δισκογραφίας 1974.

1974, Nubian Sun Dance από τους Weather Report εκείνης της εποχής. Συνέχεια με έναν τρομπετίστα, τον Lee Morgan, 1965. Πολύ πιο πίσω, Ελίψο, από τον τίτλο καταλαβαίνετε ότι είναι ένα κομμάτι καλύψο, σε ρυθμό καλύψο με άλλο ύφος. Ο Lee Morgan τρομπέτα, ο Joe Henderson τενόρο σαξόφωνο, Ronnie Matthews πιάνο, Victor Sprouls κοντραμπάσο και ο Billy Higgins τύμπανα. Από το άλμπουμ εκείνης της εποχής, The Ramprowler, 1965.

Τζάζ από τους 104,4 συνέχεια, φίλες και φίλοι. The Musician 1977 από τους Return to Forever. Οι δίσκοι ήταν 2 ή 3, αν θυμάμαι καλά, που βγήκαν με αυτό το ύφος που θα ακούσετε στη συνέχεια. Return to Forever ήταν πάντοτε η συνοδεία, αν θέλετε, του Τσικορία. Κινούνταν γύρω από αυτόν. The Musician. Η μουσική και η στίχη του ίδιου του Τσικορία. Η φωνή της μιας κυρίας η οποία εξαφανίστηκε ουσιαστικά στη συνέχεια, δεν ξέρουμε τι κάνει μέχρι σήμερα και αν υπάρχει μέχρι σήμερα, ως μουσικός δηλαδή, να είναι καλά να ζει, η Γκέιλ Μοράν, η οποία σε αυτή τη σύνθεση έπαιζε διάφορα όργανα πληκτροφόρα όπως Hammond B3, Polymoog, πιάνο, και είχε μια υπέροχη φωνή. Έκτοτε τη χάσαμε.

Συνέχεια, αυτή τη φορά όχι με Weather Report ή ούτε με Return to Forever, αλλά με έναν από τους σαξοφωνίστες που έχει περάσει από αυτή τη διαδικασία, τον Wayne Shorter. Ο Wayne Shorter του 1987, το κομμάτι έχει ακούγει τον περίεργο τίτλο Yaman Ja, δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, ακούγεται μια φωνή που το λέει η Άννα Μαρία Shorter, φαντάζομαι, συγγενής. Μαζί του μεγάλη μουσική όπως ο John Patitucci, ο Stu Goldberg, ο Michael Forman και στα κρουστά ο Bill Summers από μια παλιές καραβάνες όλοι από την εποχή του Headhunters και πάει λέγοντας. Yeah,

1979. Η συνεργασία της Johnny Mitchell με τον Charles Mingus. Charles Mingus ήδη πολύ καταβεβλημένος στην αναπηρική πολυθρόνα, πάσχοντας από τη σκλήρυση κατά πλάκα στο τελευταίο στάδιο, δεν θα προλάβει να ακούσει αυτή την ηχογράφηση ή να κυκλοφορήσει δίσκο. Συμμετείχε βέβαια, είχε αντιληφθεί το τι γινόταν, αλλά δεν πρόλαβε. Πέθανε λίγους μήνες πριν κυκλοφορήσει ο συγκεκριμένος δίσκος. Γι' αυτό και αφιερώθηκε από την καλλιτέχνηδα στον Charles Mingus, In Memory of 1922-1979. Το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το The Dry Cleaner from Des Moines. Was it?

Αλλά η θέμα το σε ένα μικρό κομματάκι επίσης για τη συνέχεια πρόκειται από τον Τσακ Μαντζιόνι στην δουλειά που τον έκανε διάσημο στο 1977. Feel so good. Είναι τόσο μικρό στην τελευταία πλευρά της, του δίσκου που φαίνεται ως μια αποβάση που μπορούμαστε να το παίξουμε όταν παίζουμε και δίσκους. Όλα αυτά που ακούτε απόψε είναι βινίλια, δίσκη βινίλιου, τίποτα ψηφιακό για την ώρα. Έχει το τίτλο The Sixth Commandment, είναι ένα μικρό κομματάκι δείχνοντας αν μη τι άλλο ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι μουσικοί ακόμα και πριν από 30 τόσα χρόνια που αυτός ο δίσκος, 1977, 2007, 30 χρόνια που να είναι, έπαιζαν απίστευτα πράγματα.

Ένας πιανίστας που μας πάει πίσω στα 1957. Speak Now. Τον Weil και Nash. Είναι ο Sonny Clark. Τόσο, όχι τόσο γνωστός από τους μεγάλους πιανίστες της jazz. Μαζί του ο Donald Byrd, τρομπέτα, ο Curtis Fuller, τρομπόνι, ο John Coltrane, νέος τότε, τενόρο σαξόφωνο, ο Paul Chambers, κοντραμπάσο και ο Art Taylor, τύμπανα. 1957, Sonny's Crib, από εκεί μου προέρχεται το κομμάτι και το έχει τον τίτλο Speak Low.

Από τα 1957 στα 1978. Chicoria and Friends. Οι φίλοι που εν προκειμένου ήταν Friends ήταν ο Joe Farrell, ο Steve Gadd και ο Eddie Gomez. Το κομμάτι έχει τον τίτλο Sicily, Σικελία δηλαδή.

Αλλαγή ύφους προς το τέλος, ό,τι προλάβουμε να ακούσουμε. Maynard Ferguson, 1928-2006. Πριν από κάποιο διάστημα, ένας από τους μεγαλύτερους Αμερικανούς τρομπετίστες, πριν από λίγους μήνες, μας άφησε. Και ένα κομμάτι όσο ακούσουμε στο τέλος, μια από τις διασκευές μας πάει πίσω στο 1974, στην γνωστή εκείνη, στο γνωστό εκείνο κομμάτι του Stevie Wonder, Living for the City, όπως τουλάχιστον το είδε εκείνο.

Ferguson που έφυγε στις 23 Αυγούστου του 2006. Στην ηλικία 78 ετών. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη, φίλες και φίλοι, μέχρι τότε να είστε καλά.

Ρεύομαι σούση και ονειρεύομαι επανάσταση. Καλοταϊσμένος περιμένω την ανάσταση. Είμαι γελίος. Στο διαδίκτυο απαγγέλω το κενό μου. Είμαι μεγάλος στο μικρό δωμάτιό μου, άδειος και κρύος. Στρίβω γωνία σαν μυρίσω χημικό. Μου είναι αρκετό να γανακτώ μαντήλι ακόμη στην πλατεία. Μεγαλουργώ στα λόγια και από πράξη τίποτα. Τι διαλέξεις, τι τσιγάρα, τίποτα. Στα

Της Ρούμελης τ' Άγιο Βουνό θέλω να βγω, μα όταν η φόρα δεν αντέχω να ανεβώ, σαβόδι έγινα. Είπα το σύστημα να μην υπηρετήσω, έχω όμως δώσεις, πήρα δάνειο για να χτίσω, σε Αθήνα κι έγινα. Μικρός ορκίστηκα τον κόσμο να αλλάξω, μα στα 40 μου είμαι ο κόσμος, πού να ψάξω για τον ένοχο. Ρεύομαι σούση κι ονειρεύομαι επανάσταση, είμαι επιτάφιος με προσπέραση ανάσταση και ελπίδα δεν έχω.

Καλώς ευρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station.

Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Με τη μουσική και το στίχο του Νίκου Ζούδιαρη, καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM για μια ακόμα εκπομπή. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι. 60 λεπτά, φίλες και φίλοι, από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο. Στην αγορά του Αλχαλίλη, από τη φωνή του Αλκίνου Ιωαννίδη, το εναρκτήριο άκουσμα της σημερινής προσπάθειας. Καλή σας ακρόαση.

Δύο τραγούδια, μουσική στίχη του Νίκου Ζούδιαρη για τον απόψινό μας πρόλογο, φίλες και φίλοι, με τις ερμηνείες του Αλκίνου Ιωαννίδη. Τον διαδέχεται ο Παντελής Θεοχαρίδης. Από τον πρόλογο λοιπόν και το πρώτο μισό της δεκαετίας του 90 στην πρώτη μας ενότητα και το δεύτερο μισό της. Ο καθένας μια θάλασσα ορίζει. Τον Γιώργο Ανδρέου και Παρασκευά Καρασούλου.

Ο καθένας μια θάλασσα ορίζει και σελίδα λευκή. Δύο συνθέσεις των Ανδρέου Καρασούλου από τη φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη στα 1996. Με τον Βασίλη Σαλέα για τη συνέχεια, φίλες και φίλοι, αλλάζουμε θέμα. Ο τελευταίος ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη.

Μίκη Θεοδωράκη, λιτανία. Μια σειρά συνθέσεών του από το κλαρίνο του Βασίλη Σαλέα. Μια διαφορετική ματιά, θα λέγαμε. Μαρίνα, και τη συνέχεια από τον ίδιο κύκλο.

Η Μαρίνα, ως οργανικό από τον Βασίλη Σαλέα, αλλά και το γνωστό τραγούδι με το λόγο του Δισελίτη, σε μια δεύτερη εκτέλεση στα 2007 από τον Μανώλη Μητσιά. Ο τελευταίος σε μια ακόμα σύνθεση του Μίκη Θεοδωράκη με το λόγο του Δημήτρη Χριστοδούλου. Βραδιάζει, αντί του Γρηγόρη Βυθικότση.

Πρόκειται ίσως για το γνωστότερο τραγούδι της δεύτερης καριέρας του Έμινς του Μάρκου Βαμβακάρη. Το ερμήνευσε στα 1960 ο Γρηγόρης Βυθικότσης. Μερικές δεκαετίες μετά, η Νένα Βενετσάνου στα ραδιόφωνά σας, φίλες και φίλοι, σε μια διαφορετική δεύτερη εκτέλεση. Τα ματόκλαδά σου λάμπουν.

Στα 1964 ο Γιώργος Ρωμανός με τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και το λόγο του Νίκου Γκάντσου από τον κύκλο τους «Μυθολογία», η σύνθεση «Ορέστης». Μερικές δεκαετίες μετά η Νένα Βενετσάνου και πάλι.

Δύο δεύτερες αλλά και μια πρώτη εκτέλεση από τη φωνή της Νένας Βενετσάνου. Στα 1994 η τελευταία, με τη μουσική του Χρήστου Λεοντή και το στίχο του Θεόφιλου Βερίκιου. Πήγω λαμπίδες από τον ομότιτλο κύκλο του συνθέτη.

Οδεύοντας προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι, θα σταθούμε στον Κώστο Καράλη. Στα 1977 τραγουδά Γιάννης Πανό. Της Χαλιμάς στα παραμύθια, σε στίχους του Δημήτρη Ιατρόπουλου.

0: Στα 1975 με το λόγο του Γιάννη Καρύμπα, σπασμένο καράβι, τη μουσική, την ενορχήστρωση του Γιάννη Σπανού, την ερμηνεία και πάλι του Κώστα Καράλη για τον απόψινό μας επίλογο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Είναι η Sarah Vaughan, αλλά δεν θα ξεκινάμε με αυτήν. Θα ξεκινήσουμε με τους Weather Report του 1974. Mysterious Traveler. Nubian Sun Dance είναι το κομμάτι που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Από την τότε σύνθεση των Weather Report, όπως είπαμε, ένα jazz συγκρότημα που αποτέλεσε από μόνο του κάτι μοναδικό, μια δική του σχολή, μάλλον σχολή. Δεν επαναλήφθη το πείραμα έτσι κι αλλιώς. George Avinal, Wayne Shorter, Alphonse Johnson, Domo Mramau, Ismail Wilbon και Miroslav Vitus στην σύνθεση εκείνης της δισκογραφίας 1974.

1974, Nubian Sam Dance από τους Weather Report εκείνης της εποχής. Συνέχεια με έναν τρομπετίστα, τον Lee Morgan, 1965. Πολύ πιο πίσω, Ελίψο, από τον τίτλο καταλαβαίνετε ότι είναι ένα κομμάτι καλύψο, σε ρυθμό καλύψο με άλλο ύφος. Ο Lee Morgan τρομπέτα, ο Joe Henderson τενόρο σαξόφωνο, Ronnie Matthews πιάνο, Victor Sprouls κοντραμπάσο και ο Billy Higgins τύμπανα. Από το άλμπουμ εκείνης της εποχής, The Ramprowler, 1965.

Τζάζ από τους 104,4 συνέχεια, φίλες και φίλοι. The Musician 1977 από τους Return to Forever. Οι δίσκοι ήταν 2 ή 3, αν θυμάμαι καλά, που βγήκαν με αυτό το ύφος που θα ακούσετε στη συνέχεια. Return to Forever ήταν πάντοτε η συνοδεία, αν θέλετε, του Τσικορία και κινούνταν γύρω από αυτόν. The Musician. Η μουσική και η στίχη του ίδιου του Τσικορία. Η φωνή της μιας κυρίας η οποία εξαφανίστηκε ουσιαστικά στη συνέχεια, δεν ξέρουμε τι κάνει μέχρι σήμερα και αν υπάρχει μέχρι σήμερα, ως μουσικός δηλαδή, να είναι καλά να ζει, η Γκέιλ Μοράν, η οποία σε αυτή τη σύνθεση έπαιζε διάφορα όργανα πληκτροφόρα όπως Hammond B3, Polymoog, πιάνο και είχε μια υπέροχη φωνή. Έκτοτε τη χάσαμε.

συνέχεια, αυτή τη φορά όχι με Weather Report ή ούτε με Return to Forever, αλλά με έναν από τους σαξοφωνίστες που έχει περάσει από αυτή τη διαδικασία, τον Wayne Shorter. Ο Wayne Shorter του 1987, το κομμάτι έχει ακούγει τον περίεργο τίτλο Yaman Ja, δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, ακούγεται μια φωνή που το λέει, η Άννα Μαρία Shorter, φαντάζομαι, συγγενής. Μαζί του μεγάλη μουσική όπως ο John Patitucci, ο Stu Goldberg, ο Michael Forman και στα κρουστά ο Bill Summers από μια παλιές καραβάνες όλοι από την εποχή του Headhunters και πάει λέγοντας. Yeah,

1979. Η συνεργασία της Johnny Mitchell με τον Charles Mingus. Charles Mingus ήδη πολύ καταβεβλημένος στην αναπηρική πολυθρόνα, πάσχοντας από τη σκλήρυση κατά πλάκα στο τελευταίο στάδιο, δεν θα προλάβει να ακούσει αυτή την ηχογράφηση ή να κυκλοφορήσει δίσκο. Συμμετείχε βέβαια, είχε αντιληφθεί του τι γινόταν, αλλά δεν πρόλαβε. Πέθανε λίγους μήνες πριν κυκλοφορήσει ο συγκεκριμένος δίσκος. Γι' αυτό και αφιερώθηκε από την καλλιτέχνη στον Charles Mingus, In Memory of 1922-1979. Το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το The Dry Cleaner from Des Moines.

Αλλά η θέματος ένα μικρό κομματάκι επίσης για τη συνέχεια πρόκειται από τον Τσακ Μαντζιόνι στην δουλειά που τον έκανε διάσημο στο 1977. Feel So Good είναι τόσο μικρό στην τελευταία πλευρά της, του δίσκου που φαίνεται ως μια από εμάς που μπορούμαστε να το παίξουμε όταν παίζουμε και δίσκους. Όλα αυτά που ακούτε απόψε είναι βινίλια, δίσκη βινίλιου, τίποτα ψηφιακό για την ώρα. Έχει το τίτλο The Sixth Commandment, είναι ένα μικρό κομματάκι δείχνοντας αν μη τι άλλο ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι μουσικοί ακόμα και πριν από 30 τόσα χρόνια που αυτός ο δίσκος, 1977, 2007, 30 χρόνια που να είναι, έπαιζαν απίστευτα πράγματα.

Ένας πιανίστας που μας πάει πίσω στα 1957, Speak Now, τον Weill και Nash. Είναι ο Sonny Clark, τόσο όχι τόσο γνωστός, από τους μεγάλους πιανίστες της jazz, μαζί του ο Donald Byrd, τρομπέτα, ο Curtis Fuller, τρομπονί, ο John Coltrane, νέος τότε, τενόρο σαξόφωνο, ο Paul Chambers, κοντραμπάσο και ο Art Taylor, τύμπανα. 1957, Sonny's Crib, από εκεί μου προέρχεται το κομμάτι και το έχει τον τίτλο Speak Low.

Από τα 1957 στα 1978. Chick Corea and Friends. Οι φίλοι που εν προκειμένου ήταν Friends ήταν ο Joe Farrell, ο Steve Gadd και ο Eddie Gomez. Το κομμάτι έχει τον τίτλο Sicily, Σικελία δηλαδή.

Αλλαγή ύφους προς το τέλος, ό,τι προλάβουμε να ακούσουμε. Maynard Ferguson, 1928-2006. Πριν από κάποιο διάστημα, ένας από τους μεγαλύτερους Αμερικανούς τρομπετίστες, πριν από λίγους μήνες, μας άφησε. Και ένα κομμάτι όσο ακούσουμε στο τέλος, μια από τις διασκευές μας πάει πίσω στο 1974, στην γνωστή εκείνη, στο γνωστό εκείνο κομμάτι του Stevie Wonder, Living for the City, όπως τουλάχιστον το είδε εκείνο.

Ferguson που έφυγε στις 23 Αυγούστου του 2006. Στην ηλικία 78 ετών. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη, φίλες και φίλοι, μέχρι τότε να είστε καλά.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.